ξεχνάς πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου, θα γίνω αδερός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Τζορτζάτος, γεια σου αγόρι μου.
7: Γεια σου δάσκαλε.
6: Η Κομμάτα μίλησε για τη σχέση της με τον στοργικό μπαμπά Γιώργο Σαμαρά.
8: The big pieces. Talk for daddy. Cool. Αντώνιος Σαμάρας.
6: Όχι, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
9: The party spoke about her relationship with the loving father Giorgos Samaras.
6: Η Κύπρια τραγουδίστρια δίνει τον Πρίαμο ως ηθικό αυτουργό για την αποχώρηση του Στάθη. Γελάς. Έχεις πάρει lower.
10: Και προφήσενση.
11: Έχω άδεια να διδάξω.
6: Αχ, Παναγία, μην θα έρθω εκεί πέρα και να σε χορέψω.
10: The Cyber Singer. Say Marius Πρίαμος.
6: Α, και άμα ήρθε να δώσω το ζωνά.
10: Ηθικ αυτούρ for take πούλο.
6: Πούλο Στάθης.
10: Yes.
12: It is.
9: The Cypriot singer digs Priamos as a moral author for the departure of the station.
6: Παναγή, δεν ξέρεις την τύφλα σου, ρε φίλε, καθόλου. Η απειρία, η κοπάνα και το μπλάνκο.
10: Απειρία.
6: Κόπαν and μπλάνκο. Το παιδί είναι βλαμμένο.
13: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
4: 6 με 10 8 9 10 6 με 10 104. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Τη έχω μάθει σκάκι εγώ την Σεδάνια.
5: Ναι, μου η αλήθεια είναι ότι μου το έχει μάθει.
3: Και ξέρεις, βαρέθηκα κυριολεκτικά να τη εξηγώ ότι είναι άσχετο αν ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα παντρεύτηκαν από έρωτα ή από συνοικέσιο. Ναι. Ήταν πάντα τόσο ρομαντικό.
5: Ναι, ναι, ήμουν.
3: Αυτό είναι ο πύργος, αυτό είναι ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα. Πώς παντρεύτηκε ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα.
5: Σκάσε.
3: Σταμάτα. Σκάσε με τους ερωτές μου.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
4: Αμέσως τώρα.
3: Στο Ρέθυμνο.
5: Συνέχισε με πίτσες γεμιστής κρούστας ή πεπερώνι και για το τέλος pancakes με σιρόπι, cake, cheesecake, muffin, πω, τα σάλια τρέχουν πρωί-πρωί. Ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, θα το βρεις στα Lidl, κάνε δικό σου το γευστικό αυτό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σήμερα κιόλας. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
6: Ιούνιος, Ιούλιος,
7: Αύγουστος.
6: Μελωδία στα αυτιά.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Όλο ο πλανήτη, παιδιά, μιλάει για ποδόσφαιρο. Κινείται στου ρυθμού του παγκοσμίου κυπέλου. Και εσύ μπορεί να είσαι εκεί, γιατί η Στοίχημαν, επίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλο τη Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώ για ένα ταξίδι, γιατί ένα νικητή μαζί με έναν φίλο ή μία φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Το υποσχεθήκαμε πριν. Έχουμε Viber 6936 10 10 22. Στο Viber μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Βασικά μας ακούτε από το ραδιόφωνο ή από το sfera.gr και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Έχουμε όμως και Instagram, έχουμε όμως και TikTok, έχουμε και Facebook. Παναγής Τζορτζάτος. Α, στο Facebook. Αλφα εννοώ δηλαδή. Όχι ότι έχω και Β, απλά υπάρχει κι άλλος. Γι' αυτό αναγκάστηκα να βάλω το Α. Αλλά στο Messenger, ως επιτοπλίστων, παίρνουμε τα μηνύματα. Να πω και μια καλημέρα σε όλους σας που ήδη έχετε στείλει. Επιστρέφω σε λίγο για να τα διαβάσω. Οπότε το νου σας να είσαστε προετοιμασμένοι. Παιδιά, πήγα προχθές στη σχολική γιορτή του γιού μου. Το τι ήταν σαν νυχτόχορο έξω στον κήπο, στο προάβλιο του σχολείου. Το τι κουνούπι υπήρχε, δεν καταλαβαίνετε, μου σπάσαν τα νεύρα. Και ακολουθεί τώρα αμέσως η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνούπιων στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unipharma. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Δίλημα ζωής, παρακαλώ, λέει ο Παναγής.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου συνταξιδιώτες εδώ.
1: Συνταξιούχοι, νομίζω θα έλεγες.
0: Ναι, συνταξιδιώτες. Λοιπόν, το email σήμερα έχει έρθει από τον φίλο και ακροατή μας Ανέστη. Ο Ανέστης μας εύχεται να είμαστε όλοι καλά. Ανέστη. Λέει εδώ πέρα.
2: Ότι... Και θέση μας είχε στείλει Ανέστης.
0: Όντως Ανέστης, έγκυος.
3: Ναι. Πρόθεση. Μην είναι ο ίδιος.
2: Χθες μας έστειλε ένας Ανέστης και ένας Άγγελος.
0: Τι μας λέει ο Ανέστης τώρα εδώ? Ο Ανέστης μας λέει ότι παντρεύεται. Παντρεύεται στα τέλη του Σεπτέμβρη με την γυναίκα του.
3: Με το καλό.
0: Μία γυναίκα, λέει, πανέμορφη, μία γυναίκα που την αγαπώ πάρα πολύ. Μία γυναίκα που ήρθε, λέει, και μου άλλαξε τη ζωή μου. 2 χρόνια είμαστε μαζί, δεν είμαστε πολλά, αλλά είμαστε τόσο ερωτευμένοι που πραγματικά.
3: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι έχει σοβαρό δίλημα ο Ανέστης.
3: Γιατί?
0: Γιατί οι φίλοι του, δεν θα πω τώρα το όνομα, μην ακούνε οι άνθρωποι.
3: Οι φίλοι του. Η παρέα του, δηλαδή.
0: Από την παρέα του.
3: Ναι, okay.
0: Από την παρέα του. Οι φίλοι του που θα τους παντρέψει στα τέλη του Σεπτέμβρη.
3: Η φίλη του, η γυναίκα δηλαδή.
0: Η γυναίκα, ναι.
2: Α, ναι,
3: ναι, μου λέει.
2: Ναι, αυτό λέμε. Ξεγράφω.
0: Έχει γίνει και κολλητή με τη μέλουσα γυναίκα του. Κανονίσανε λοιπόν ότι...
1: Τι καταλαβαίνει, η κολλητή του.
3: Η κολλητή του
0: φίλη του είναι.
3: Μέλουσα κουμπάρα.
0: Αλλά η φίλη του έγινε κολλητή με την μέλουσα σύζυγό του.
1: Ναι, εντάξει, και
0: ωραία. Λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του,
1: φασώθηκε με τη φίλη.
0: Κάνανε έρωτα.
3: Έλα μωρέ τώρα, έλα
0: δεν
3: μωρέ
0: ήταν,
3: τώρα.
0: Λέει, σχέση. Απλά είχαμε βρεθεί και πάνω στην τρέλα κάναμε 10-15
3: πάνω
0: φορές
3: στην
0: έρωτα.
3: Τι σημαίνει πάνω στην 10-15
1: στην τρέλα
3: φορές.
1: Μου πάνε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή,
0: το θέμα είναι ένα. Το θέμα είναι ότι. Επειδή όντως ταιριάξανε πολύ με την κοπέλα και κάνουν πολύ παρέα, ναι. Είχαν αποφασίσει να μην πούνε κάτι για, αυτή την, για αυτό που είχαν ζήσει τότε. Γιατί θα ήταν πολύ αμήχανο και άσχημο. Σίγα. Τώρα όμως λέει, δεν περίμενα να τα κανονίσει να μας παντρέψει κιόλα.
3: Αυτό συνέβη πριν τη σχέση του.
0: Ναι, πριν τη σχέση.
3: Α, είναι παλιά ιστορία.
0: Δεν παλιά, λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του.
3: Κουμπάρε τρελός.
0: Και δεν την κάνει. Τα κανόνισε, λέει, αυτή με τη γυναίκα.
3: Όχι, καλά και αυτή δέχτηκε.
0: Δέχτηκε.
3: Αυτή από τάκτε πρέπει να πει ότι άχ,
0: με μεγάλη μου χαρά, λέει, θα το κάνει.
4: Ο κουμπάρος στην κουμπάρα.
3: Αυτή δεν είναι τώρα.
1: Άρα θα μπορούν να το κάνουν χωρίς άγχος.
0: Όχι, ακούστε λίγο γιατί είναι σοβαρό. Λέει, παιδιά, εγώ λέει τώρα τι να κάνω. Αν αυτό κάποια στιγμή μαθευτεί.
3: Τώρα ζει με το άγχος.
1: Πώς να μαθευτεί, άμα δεν το πει η ίδια.
0: Μπορεί να τη βαρέσει να το πει κάποια στιγμή. Μπορεί να το πει κάποιο φίλο.
3: Πάνε πίνουν δύο ζάκια στην παραλία και λέει.
0: Εγώ λέει, πάω να ξεκινήσω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με βάση ένα ψέμα. Ή μάλλον με μια αλήθεια που τους έκρυψα.
4: Εύκολο το δίλημα αυτό.
3: Πώς έμπλεξε έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο, φίλε.
0: Δεν είναι εύκολο.
3: Έμπλεξε, ρε.
4: Βγάζεις τρελή, παιδιά. Τι λέτε.
1: Όχι, ρε. Τι τρελή βγάζεις.
0: Δεν είναι έτσι, Νίκο, γιατί είναι και η παρέα που ήξερε. Είναι 1002. Δεν είναι. Μπορεί να τους βγάλεις όλους τρελούς.
1: Γιατί αν ποτέ η κουμπάρα μαλώσει με την.
0: Μπορεί να το πετάξει.
1: Και να πει ωραίο άντρα έχεις.
0: Είναι όντως σοβαρό δίλημα αυτό.
1: Ωραία, φαντάζομαι αυτό.
2: Μπορεί να τη πει κάτι η νύφη ότι ξέρει κάτι σε αυτό το θέμα δεν είναι πολύ καλό και να πει αυτή η άλλη το ξέρω.
1: Αυτό ο άνθρωπο.
2: Και σε μένα τα ίδια έκανε.
1: Αυτό ο άνθρωπο θα ζει όλη του ζωή με το άγχος ότι αν μαλώσει ποτέ η γυναίκα του με την κουμπάρα.
0: Και με μια γυναίκα που πάει να κάνει οικογένεια.
1: Ναι, ότι πάντα μπορεί να το πει και να του πει καλά, εσύ γιατί δεν μου το πει.
2: Εγώ πάντως.
1: Γιατί δεν θα με πειράζει, θα σου λέει, αφού το έκανε πριν από μένα. Αν μου το έλεγε ότι κάνατε σεξ,
3: ναι.
1: Μπορεί και να μην την ήθελε για κουμπάρα.
3: Ακριβώς.
1: Εννοείται.
3: Ακριβώς.
0: Το πιο πιθανό.
2: Εγώ πάντως θεωρώ λίγο αρρωστημένο αυτό που κάνει
1: αυτή. Η κουμπάρα.
2: Εκείνη η κουμπάρα, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο αιμονικό.
1: Η κουμπάρα είναι αιμονική, είναι άρρωστη.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα. Άμα ήταν κάτι επιπόλαιο που έγινε, πέρασε και δεν την ενδιαφέρει.
2: 10-15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
1: 15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
4: Περνάγαμε καλά.
1: Ναι, περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας καλούσαν.
0: Δεν είναι, Γρηγόρη μου.
3: Είναι επί 10 πίπο.
0: Είναι από τις λίγες φορές που δεν ξέρω τι να συμβουλεύσω έναν άλλο.
1: Εγώ θα του έλεγα να πει στην γυναίκα.
0: Τώρα.
2: Εγώ δεν θα την έλεγα.
1: Τώρα για να είναι ήρεμος όλη του τη ζωή. Τώρα να το πει. Τώρα.
3: Θα τα κάνει μαλάρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη θέση του. Ένα λεπτάκι.
1: Πιο δύσκολη θα είναι στο μέλλον.
4: Να μην
1: βγει κανένα μωρό, να βγουν κανένα τέτοιο τώρα. Η αλήθεια πάντα κερδίζει.
4: Να μην πει τίποτα, η αλήθεια έχει πόνο.
1: True, true, the true,
2: every win.
1: Άσε μερε να μιλήσω αγγλικά που με κόβεις.
3: True, true, true.
1: Λοιπόν, true is everything and every time win.
0: Every time you go. Ωραία, άρα ο Γρηγόρης λέει να το πει.
1: Ναι, γιατί θέλω να λέω και στα αγγλικά που να ακούνε κάποιοι στα αγγλικά.
0: Σωστά, σωστά, τους έπιασες, το έχεις και αυτό το κοινό.
1: Πώς είναι η κουμπάρα στα αγγλικά? Λακομπάρε,
2: λακομπάρε,
4: ναι.
1: Λακομπάρε.
3: Best woman τη λένε, αλλά την
1: best woman
3: τώρα είναι.
2: Ας τώρα best woman. Best woman.
0: Έλα, best woman μου, για πες εσύ τη γνώμη σου.
2: Εγώ είμαι της άποψης ότι καλύτερα να το πει τώρα.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ συμφωνείς δηλαδή. Oh.
2: Βεβαίως, να το πει, να της το πει ξεκάθαρα.
3: Τελειώνει ο Ιούνιος.
2: Και όχι
0: κάτσε,
2: μόνο
0: γιατί
2: αυτό.
0: Γιατί βλέπει ο Γρηγόρης τη Ρατακόφσκη και
3: το ίδιο. Θα ανοίξει πληγή.
1: Δεν έχω καθόλου τα σάλια. Δεν με ενδιαφέρει.
4: Είναι
1: με σύμφωνο. Είναι αυτό ωραίο κορίτσι τώρα. Όχι. Είναι ωραία γυναίκα.
0: Δεν αρέσει.
1: Δεν με ενδιαφέρει καν.
2: Του αρέσει πάρα πολύ.
3: Τελειώσαμε.
1: Το Κωνσταντσίδη με αρέσει. Το Σαζίδη βλέπω.
3: Τελειώσαμε.
2: Λοιπόν, και δεν σε έχει κι άλλο με μαγιό.
1: Δεν με ενδιαφέρει να σου πει. Υπάρχει εσύ. Τέλο αυτά.
2: Όταν ακούς πολλά τέτοια καταλαβαίνεις. Τα κέρατα δεν πρέπει να χωράνε να περάσουν.
1: Όταν δεν λέω, δεν λέει. Όταν λέω, όταν ακούς τέτοια. Ρε φίλε, δεν βγάζεις άκρη με τίποτα.
0: Να έχεις τέτοια γυναικάρα, ρε.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό. Που είμαι γυναικάρα. Λοιπόν, εγώ στη θέση του.
0: Θα το έλεγες τώρα.
2: Θα το έλεγα και όχι μόνο θα το έλεγα. Δεν θα την έκανα κουμπάρα. Θα τη έλεγα να σου πω: δεν γίνεται να γίνει αυτή η κουμπάρα.
0: Μα τι δεν γίνεται, τη πρότεινε και το κανόνισε.
2: Θα το ξεκανόνιζα.
4: Παναγίμη,
1: εγώ θα τη το έλεγα. Όχι, όχι, όχι, μη ζήσει. Όχι, ρε, μη
4: ζήσει.
2: Γιώργο, ακούμε.
3: Δεν την έχει πατήσει.
1: Όχι, ρε, στε. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
0: Δεν μπορεί να το πει τώρα.
1: Όχι, ρε. Πε την αλήθεια και μη φοβάσαι, ρε.
2: Όχι, ρε. Με το μαρτύριο αυτό.
1: Αυτό τη σταγόνα. Αυτό είναι μαρτύριο σταγόνα,
0: δεν στο είχα πει γιατί ήταν κάτι επιπόλαιο. Δεν έχουμε την
3: επιπόλαιο.
1: Τι λες τώρα, ρε. Τι επιπόλαιο ήταν και για ποιο λόγο θα μπορεί μεθαύριο να τη πει αυτή.
0: Βέβαια θα μπορεί να πει
1: η γυναίκα του. Συγγνώμη, συγγνώμη. Άσε με να μιλά συνέχεια. Μιλάει, μα αφήνει να μιλήσω.
0: Μ' αφήνει και κάνω παρέα με μια γυναίκα η οποία με την οποία έχει κάνει σεξ.
3: Εγώ τη γνώρισε.
1: Εγώ σου λέω ότι κάποια στιγμή θα πει η ίδια. Πήγε να πάρει την κουμπάρα μου, είπε να πάει την πάρει από το σπίτι. Και θα πάει αυτό να πάει την πάρει. Και αυτή μαθαίνει μετά. Όταν εγώ σου έστελνα δηλαδή μπορεί να πει να κάνετε κάτι. Είσαι τρελό. Η ζωή του μια κόλαση είναι. Αμέσως να το πει.
4: Τεχνιέντος, κάτι τέτοια λοιπόν να τα αποφύγει.
3: Παρέβαση.
0: Ωραία, και γιατί δεν μου το έχεις πει μέχρι τώρα.
1: Γιατί θεώρησε ότι δεν θα πηγαίναμε το
2: δεν
1: κάναμε
2: και
1: κουμπάρα.
2: Στα κουμπαριά.
1: Δεν ξέρω ότι βάλουμε και μέσα στο σπίτι μας.
4: Ήταν τρελή για μένα. Ήρθα να κάτσω ασχοληθώ τώρα με
1: αυτό. Ναι, αυτή.
3: Υπάρχει πιο εύκολος τρόπος.
2: Για καλούδι, όπου μιλάμε.
1: Να σηκώσουμε λίγο το τηλέφωνο.
2: Όπου μιλάμε.
1: Πάμε γιατί υπάρχει και ο κόσμος που θέλει να πάρει θέση. Παρακαλώ, μπορεί να έχουν γίνει κάποιες κουμπάρες. Υπάρχει περίπτωση, ερώτηση κάνω. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κουμπάροι. Ή κουμπάρες σε ζευγάρια που δεν ξέρει ο άντρας ή η γυναίκα ότι υπήρξε σεξ ανάμεσα σε έναν από τους δύο πριν παντρευτεί το ζευγάρι.
0: Από ό,τι βλέπει σίγουρα.
1: Ξαναρωτάω, δεν το περνάτε στα
3: στον
0: τούκο. Να βάλουμε τα κλάματα.
1: Όχι, αλλά θέλω να σας πω. Πόσοι πιστεύετε.
2: Μπορείς λίγο να χαμηλώσεις.
1: Πόσοι πιστεύετε κουμπάρι ή κουμπάρες.
0: Να πιέζεσαι τώρα που δεν
1: πολύ καταπιέζομαι. Πόσες κουμπάρες ή κουμπάροι ουσιαστικά έχουν κάνει σεξ.
5: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Ας να μιλήσει και κανένας άλλος.
1: Πόσες και δεν το ξέρουν. Καλημέρα.
0: Δεν μιλάς. Δεν μιλάς.
2: Καλύτερα.
5: Για το δίλημα.
1: Ναι, για το δίλημα.
5: Ε, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά.
0: Άρα εσύ λες να το κάνει μόκο και να πάει παρακάτω, να το απαντρευτεί.
5: Να το κάνει μόκο τώρα.
0: Άρα εσύ συμφωνείς με μένα και τον Νίκο.
1: Ναι. Δεν θα είναι πάντα φοβισμένος
5: ότι. Γιατί προσπαθούσα να πιάσω γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί κανονικά.
0: Η παραμύθα.
5: Ναι, όχι, δεν είναι παραμύθα.
0: Απλά δεν έχει πει όλη την αλήθεια.
5: Παιδιά, έχει κρύψει την αλήθεια. Δεν έχει πει ψέματα.
0: Αυτό.
5: Έχει διαφορά.
3: Ω, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
5: Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και εντάξει, στραβές συμβαίνουν. Αν ξανασυμβεί, θα χωρίσουν. Τελείωσε.
1: Δεν θα είναι όμως πάντα μια ζωή αγχωμένος ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί η άλλη να το πει.
4: Είναι αγχωμένος, το παρελθόν.
5: Εάν έχει άγχος, να πιάσει την κουμπάρα και να της πει: βρες έναν λόγο, πες ότι φαλήρισες και ότι δεν μπορείς να αναλάβεις γάμο.
3: Αυτό θα έκανα και εγώ.
1: Γιατί συγγνώμη, αν σου το έλεγε ένα ο σύζυγο παντρεμένη, σε.
4: Εγώ θα τσέλα ωραία φίλη έχεις.
1: Αν σου το έλεγε η σύζυγο, αν σου το έλεγε ο σύζυγός σου ότι σε παρακαλώ η κουμπάρα που πάμε να κάνουμε τώρα, να ξέρεις ότι είχα κάτι, εγώ δεν θέλω να τη βάλουμε τόσο πολύ μέσα μας γιατί μπορεί να γίνει αγιαστία, αλλά αυτό που κάνει μου βγαίνει πονηρό.
5: Κοίταξε, αν μου το έλεγε, έχει διαφορά, έτσι.
1: Γι' αυτό λέω
5: αν το πει. Αν μου το έλεγε, θα κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου.
1: Αυτό λέω. Ότι ουσιαστικά είναι ωραίο να πεις την αλήθεια. Πάντα η αλήθεια κερδίζει. Πονάει στην αρχή, αλλά θα το εκτιμούσε και εκείνη.
4: Όχι,
5: μόνο. Ναι, αλλά μετά δημιουργείται τεράστιο θέμα. Δηλαδή, αν εμένα γύρναγε και μου έλεγε ότι έχει συμβεί αυτό με την κουμπάρα.
1: Ναι.
5: Καταρχάς θα την έκοβα από κολλητή, γιατί θα μου το έχει κρύψει και η κουμπάρα.
1: Σωστό.
0: Και κολλητή.
5: Είχα αρχίσει να έχω μετά δεύτερες σκέψεις και για τον. Μέλλοντα
1: σύζυγό μου. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα το θεωρήσεις πιο τίμη αυτό να στο πει πριν παρά το να το μάθεις μετά. Μετά δεν
5: μετά
1: το συγχωρήσεις ποτέ.
5: Μετά γιατί να το μάθω, ρε παιδιά.
4: Όχι,
1: μην πότε. Το λες, αχ, οι γυναίκες είστε μεταξύ σας, είσαστε οι γυναίκες πάνω σε ένα καυγά, πάνω σε μία αυτή.
3: Πάνω στα
1: κάρτα. Πάνω εκεί που πίνετε με ένα ουσκάκι πάνω σε ένα αυτό. Σούρθει,
3: ναι.
1: Και να ξέρεις ότι εγώ με τον άντρα σου είχα πάει πριν πας.
3: Έλα, μωρό, θα μας πεις τώρα για τον Ανέστη.
0: Έχω πάρει κι εγώ Ανέστη.
5: Εάν μου έλεγε, έχω πάρει κι εγώ ανέστα, το έλεγα εσύ το πήρες μία, εγώ το πήρα για πάντα.
1: Μ' αρέσει, είναι πολύ δυναμική. Λέει τα κάλαντα.
5: Λέει
1: τα κάλαντα και στα 35. Δεν καταλαβαίνω.
3: Λέει τα κάλαντα Ιούνιο.
4: Θα σου πει βέβαια αυτή μετά.
5: Έπεσε και ένα θηλυκό. Τι να
4: γίνει. Μετά θα σου πει αυτή όμως εκεί που έφτιασα.
1: Εσύ τώρα να ρωτήσω λίγο κάτι. Πώς και έτσι δεν βρέθηκε τίποτα στη ζωή σου.
0: Ατυχήσασα.
5: Πώς και δεν παίζει τίποτα στη ζωή μου.
1: Πώς και δεν βρέθηκε, λέω κάτι μέχρι τώρα έτσι. Κάτι...
5: Έχει βρεθεί, απλά δεν είμαι παντρεμένη.
1: Α, έχει σχέση κανονικά, δεν έχει παντρευτεί μας.
5: Κανονικά, ναι.
1: Ωραία.
5: Είμαι από αυτές.
1: Τέλεια.
0: Καλά, κάνεις. Δεν σου έχει κάνει πρόταση γάμου ακόμα.
4: Αυτός.
5: Μου έχει κάνει, απλά έχουμε κάποιες δυσκολίες με το σπίτι που μένουμε, οπότε.
4: Α, υγρασία.
5: Είμαστε σε αναμονή.
3: Γιατί δεν κάνετε δήλωση για το ανακαινίζω. Τώρα ανοίξαν οι πλατφόρμες.
5: Το ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες δεν πληρούμε.
3: Μάλιστα.
1: Πολύ θα χαρώ να μου πεις ότι είσαι εσύ αυτή που μιλήσαμε και όλα αυτά που είπαμε. Σε φιλώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
5: Να είστε καλά,
2: φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια. Τι υπέροχο. Υπέροχο αυτό. Να το έχει τόσα χρόνια στο μυαλό της για να το πει τώρα. Πάμε ακόμα ένα τηλέφωνο να δούμε τι. Εμείς, εγώ λέω να το πει πάντως ο Ανέστης. Ανέστη, αν επειδή μας ακούς, πες το αγόρι μου και σήμερα κιόλας και να φύγει από πάνω σου και να θα είσαι ξέλαβο. Αλήθεια σου λέω. Θα είσαι τόσο σαν πούπουλο.
3: Σαν διάρκεια θα είναι.
1: Ενώ θα ζεις πάντα με ένα άγχος όποτε ακούς το όνομα κουμπάρα. Πες το αγόρι μου, σε παρακαλώ, πριν γάμους, πριν παιδιά, ό,τι είναι να γίνει πριν, θα με θυμηθείς. Αν μπουν παιδιά, καταστάσεις δύσκολες και τέτοια, μετά φίλε μου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ά, πες το τώρα, πες το. Ά, καλημέρα, επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
3: Είμαστε σας.
1: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
5: Καλημέρα. Εγώ τηλεφωνώ γιατί έχω βρεθεί στη θέση της κοπέλας.
2: Να το
1: για κάτι τέτοια ζούμε.
5: Πολύ χαλαρή. Όταν θα βρεθεί, θα ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Ξαναπες.
5: Και επειδή λέω η προηγούμενη κοπέλα το παίζει πολύ χαλαρή.
1: Δεν το παίζει, ναι, είναι χαλαρή. Είναι χαλαρή. Γιατί δεν λέμε, γιατί
5: χαλαρή. Είμαστε μέχρι να έρθουμε σε αυτή τη θέση.
2: Για πες μας, τι συνέβη.
3: Για πες μας το story σας.
5: Τίποτα, εγώ είμαι ακόμα με τον άντρα μου βέβαια.
3: Σας το είπε δηλαδή.
5: Όχι, εγώ το μάθα μόνη μου. Αφού είχαμε παντρευτεί, αφού είχε γίνει κουμπάρα και αφού ήταν να βοηθήσει το παιδί, γιατί ήμουν έγκυος όταν το έμαθα.
4: Συγγνώμη, πώς το ανακάλυψες.
5: Τυχαία. Αυτή γενικά ήταν παντρεμένη, είχε και δύο παιδάκια. Και... αλλά φαινόταν ότι κάτι...
3: Κάτι έχει παίξει.
2: Το αισθανόσουν.
5: Ότι τον γουστάρει, ότι... Δηλαδή όταν ήμασταν όλοι μαζί...
3: Ήταν λίγο άβολο.
5: Ναι. Ναι, ας πούμε στα γενέθλιά του πήγε, του πήρε τούρτα έκπληξη.
4: Άμα βλέπεις τέτοια...
5: Και ήμουν έγκυος κι αυτά και κάνουμε τον πολιτικό. Και είπα αυτή να μας παντρέψει. Οκ, αφού κάναμε και παρέα, ήταν και στην ίδια φάση με παιδί, με παιδιά και αυτά, περιμένουμε και εμείς παιδί. Και αφού γίνεται ο γάμος και αυτά όλα καλά, τυχαία, πολύ τυχαία, κοίταγα κάτι στο... Μου είχε δώσει το κινητό του να δω κάτι στο Facebook και έρχεται μήνυμα και το καταλαβαίνω.
0: Τι έγραφε το μήνυμα, μην μας αφήνεις το πιο κρίσιμο.
5: Ότι...
0: το όνομά της, ναι, ωραία.
5: Πρέπει να έχει καταλάβει κάτι.
3: Άμα. Πήγε να τον κάνει συνένοχο με αυτό, το ξέρεις.
5: Ναι, γιατί βλέπω ότι η συμπεριφορά της είναι λίγο περίεργη.
1: Ωραία, ωραία. Μην συνεχίσει γιατί άλλα είναι λεπτομέρειες. Μισό λεπτό, συγγνώμη λίγο. Ναι, συγγνώμη. Και τι έκανες τελικά εσύ με αυτή τη γυναίκα, πια, με την κουμπάρα.
5: Καλά, προφανώς δεν μιλάμε. Προφανώς της έστειλα μήνυμα. Καλά, προφανώς. Τσακώθηκα.
1: Ναι, με τον άντρα σου. Γιατί τσακώθηκες με εκείνη και όχι με τον σύζυγο.
5: Δεν με ένιωξε το ότι έχουν κάνει κάτι πριν 5-6 χρόνια στο σχολείο. Γιατί τότε μου Ήμουν και πιο μικρή
1: σωστό,
5: εγώ,
1: σωστό,
5: δηλαδή μικρή παντρεύτηκα.
1: 5-6 χρόνια πριν σε γνωρίσουν, τι σημασία έχει, τι κάνανε.
5: Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ναι. Ακόμα και σχέση να είχαν, όχι απλά να έχουν κάνει κάτι. Με ενδιαφέρει που δεν μου το είπε.
1: Είδες.
5: Γιατί εγώ που ξέρω τι
2: που δεν σου το είπε ποιο, ο άντρας σου
1: ή αυτή.
6: Ο άντρας, βέβαια.
1: Είδες που σε λέω.
5: Γιατί εγώ που ξέρω τι δεν γινόταν μέχρι και τότε.
1: Ακριβώς, όχι μέχρι και τότε, μέχρι και χθες. Θέλω που λέω λόγος.
5: Μέχρι και χθες, όχι, γιατί έχουμε να μιλήσουμε από
1: όχι,
5: τότε.
1: Όχι, όταν λέω χθες, που μέχρι το χθες λέω τη στιγμή που παίρνεις το μήνυμα.
5: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και εγώ που το ξέρω, δηλαδή πώς να έχω εμπιστοσύνη. Ενώ από την αρχή μου έλεγε.
1: Τι έγινε αυτό και αυτό.
5: Δεν κάνουμε κουμπάρα, γιατί και γενικά τώρα μην έχουμε και πολλά-πολλά.
1: Σύμφωνα, γιατί έχει παίξει αυτό το πράγμα. Και ότι δεν περιμέναμε εγώ.
2: Εγώ θα σας πω κάτι. Μου έχει τύχει στο παρελθόν σε μια σχέση μου.
1: Και πώς δικαιολογείται.
2: Σε μια σχέση μου, η σχέση μου, εν πάση περιπτώσει, να μου είχε συστήσει μια κοπέλα με την οποία είχε εκείνο σχέση πριν από μένα.
6: Ωραία.
2: Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Έκανα παρέα μαζί της.
1: Κουμπάρα θα την έκανες.
2: Ναι.
1: Άσε μας δρενάνση τώρα, εντάξει.
5: Έλα,
1: τώρα.
5: Εγώ έχω ναι. θέμα και μάλιστα. Θα την έκανα και κουμπάρα από τη στιγμή.
2: Κανένα
5: που
2: πρόβλημα δεν είχα. Γιατί ήξερα
5: παιδί.
2: Την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
5: Ακριβώς. Αρκεί να ήξερα την αλήθεια.
7: Πώς δικαιολογήθηκε ο σύζυγος?
5: Ότι δεν ήταν κάτι και ήταν παλιά. Και ωστόσο, όταν έστειλα μήνυμα σε αυτή να της πω ότι. Ότι έμαθα αυτό και αυτό και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και τι είναι αυτά τα πράγματα και προφανώς καταλαβαίνεις ότι okay, μας έχεις παντρέψει αλλά δεν θα βαφτίσεις το παιδί. Τον έβγαλε τρελό.
6: Τρελό? Ότι δεν έχει συμβεί τίποτα?
5: Ότι δεν έχουν κάνει τίποτα για να μην τα πάθει όχραστης, προφανώς.
6: Άκου τώρα.
2: Ναι, τώρα αυτά είναι βλακίες και υπερβολικά και...
5: Ναι.
6: Μάλιστα.
5: Και τη δύο, δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Με πειράζει το ότι εγώ τώρα δεν έχω εμπιστοσύνη.
6: Βέβαια, μου καλά, το έκρυψες.
7: Και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δικαιολογηθεί τον άντρα της από τη στιγμή που δεν κρατά τις σχέσεις.
5: Δεν αυτό το ξέρω. Το δικαιολο...
7: Ναι, αλλά αφού δεν κρατά τις σχέσεις, γιατί δεν κρατά τις σχέσεις?
5: Απλά πάσα.
6: Εντάξει, σπάνε μωρέ. Οι καταστάσεις τώρα.
1: Τι σπάνε. Πάρνω
6: κουμπάρι που κάνει απελήσει χρόνια. Εξαφανίζονται.
1: Εδώ βαφτίζει το παιδί σου άλλο τρεφίλε και εξαφανίζεται να πούμε. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Ο άλλος βαφτίζει το παιδί σου και επειδή εσείς δεν τα κάνετε πια παρέα, δεν συνεχίζει να στέλνει το παιδί σου ενώ γίνεται νονός. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό.
5: Εγώ αυτό που θα συμβούλευα το παιδί να τη πει επακριβώς. Αγάπη μου, κοίταξε να δεις, δεν ήξερα ότι θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Άλλο το να κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά.
1: Και άλλο να μπαίνει μέσα στο σπίτι συνέχεια. Συμφωνώ.
5: Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή θέλω να είμαι εντάξει, έχει συμβεί αυτό και αυτό. Αν θέλεις, προχωράμε. Αν δεν θέλεις, κάνουμε κάποιον άλλο κουμπάρο. Και τελειώνει το θέμα.
1: Πολύ ωραίο. Όπως το λες,
7: η αλήθεια. Αφήσει.
1: Η αλήθεια πάντα. Ας τον αφήσει, Νίκο, καλύτερα θα είναι.
7: Τι λες, μωρέ,
1: πολύ λες, καλύτερα θα είναι από τον
2: άλλο. Αν αφήσει με στο ψέμα.
5: Αν κάνει παιδιά, είναι καλύτερα να τον
1: αφήσει. Όπως το λέω. Νίκο μου, δεν μ' αρέσει αυτά. Μάλλον η Όλγα δεν ξέρει πολλά από σένα. Πρέπει να τους τα πω.
5: Όχι. Το θέμα είναι όταν τα κάνουμε να έχουμε και τα.
1: Σύμφωνα. Τα κακάλια.
6: Δεν πειράζει, Γρηγόρη, έρχεται τώρα η Ρόδος. Θα την πιάσουμε στην Όλγα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε να έχει μια όμορφη ζωή με τον άντρα σου και να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
1: Φιλάκια πολλά. Φιλιά, καλημέρα. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο ψέμα.
6: Δίλημα.
1: Το μεγάλο δίλημα.
8: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
9: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας σημείωρο και η ΘΕΗ, παιδιά, να σας πω, ως μεγάλος χορηγός της ελληνικής εθνικής λυρικής, στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας. Μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον χρόνο και να βιώσει μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μίδειας του 1961 με τη φωνή της κορυφαίας Σοπράνο να συναντά ξανά το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 η ώρα το πρωί και θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, να πω καλημέρες κλείνοντας το πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα στην Ιωάννα που μας ακούει από τη Βούλα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Κυριακή που μας ακούει από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά. Στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το εξωτερικό και στον Τζον. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Στην Γιούλη από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που πραγματικά είσαστε εδώ πιστά συντονισμένοι από πολύ νωρίς το πρωί στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, να σας πω ότι ακούστε εδώ τα ωραία τα νέα. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα και ακόμα το ευχόμαστε όλοι. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Αβίν. Η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μας σημείο, ξεκινάμε το επόμενο σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό. Μην φύγει κανείς.
1: Είμαι τσιγκούνης στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦ.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
10: την κουαλίτα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: ξεχνάτα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος. Πίσω από το μικρόφωνο Νίκος Καλούδης, πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι μισή ώρα ακόμη τα δυο μας θα πάμε, μέχρι το ρολόι να δείξει 7 και να υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό και την Νάνση Αντωνίου, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και κάπως έτσι να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τώρα, ξέρεις τι λέμε τελευταία, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλειά σου απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια απλή. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα επιρροτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, καλοκαιράκι ήρθε, οπότε μην αγχώνεστε καθόλου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, πάρτε το χαλί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και μετά, κρυωματάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 από ένα γρήγορο στρίφωμα μέχρι και την επόμενη χειροποίητη δημιουργία σου. Τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να δώσεις την ζωή σου έτσι ιδέες, ρε παιδί μου. Να δώσεις ζωή στις ιδέες σου βασικά. Σε τεραπτικής για κάθε περίσταση. Κλωστές Singarn. Πρακτικά είδη ραπτικής και μια ευχάριστη ραπτομηχανή που πραγματικά και εύχρηστη κιόλας, που πραγματικά είναι και χειρός με ταχύτητα 250 στροφές το λεπτό, που κάνει το ράψιμο πιο εύκολο από ποτέ, γιατί μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι μια κλωστή, λίγη έμπνευση και μια πραγματικά στάση στα Lidl για να ξεκινήσεις το επόμενό σου project. Έτσι το λέω για σένα που σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μας ακούει από τον Ναύπλιο. Πόβο, τι ωραία που είναι στα καλύτερα του είναι τώρα το Ναύπλιο, πραγματικά. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Περιμένω πώς και πώς αύριο Σάββατο να πετάξω για Κεφαλονιά, έτσι για δύο μερούλες, θα λείπω τη Δευτέρα. Καλημέρα στον Αχιλέα, καλημέρα στο Μίλτο, καλημέρα στην Παρασκευή. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που από νωρίς το πρωί στέλνετε τα μηνύματά σας και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό δεν αλλάζει. Αν και όλα μπορούν να αλλάξουν, πολλά αλλάζουν τελικά. Σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί, οι ζωές μας. Αυτό που μένει πάντα σταθερό είναι κάτι που βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Παναγί, Ολύμπιος Θεός.
2: Ολύμπιος Θεός.
1: Που συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
2: Που συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
1: Ναι. Που ό,τι έβλεπε μπροστά του και αυτό το συχαινόταν. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Ναι, να το πάρει, γιατί μου γκρίζει αυτός. Δεν μπορώ.
1: Να το πάρει.
2: Για πες.
1: Αηδίας.
0: Άμα μαύνες λίγο να το βρίσκα.
1: Δεν θα βρίσκεις τίποτα.
4: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη μια Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή, μην ξεχνάτε το πάρτι μας 9 η ώρα, τα σπάμε, χορεύουμε και χορεύετε κι εσείς και το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε όμως και τους φακέλους, έχουμε και τον Beat the Bomb να μοιράσουμε μετρητά. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Όλα αυτά εδώ για 3 ώρες ακόμη. Εδώ θα είμαστε για να σας ευχηθούμε κάπως έτσι μετά το 3ωρο να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο για να περάσετε μοναδικά. Τώρα πάμε στα δυσάρεστα. Έχουμε ιούς, έχουμε hacker, έχουμε κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Πάμε τώρα στα ευχάριστα. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
1: Δάρι. Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
1: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
0: Και νομική προστασία?
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και απαλλαγή?
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε στο Insurance Market.
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: μη μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
1: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη.

0: το παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 320 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28 31 036 107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.

0: Έλα, έλα, καλημέρα Παναγιώτη. Γιατί δεν μιλάς, Παναγιώτη, γιατί δεν μιλάς? Λοιπόν, ο Παναγιώτης, έχω να σας πω μια προσπάθεια.
1: Είμαι στο φούρνο!
0: Έχει λυσάξει την πείνα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Είναι καστρωμένος, πετάχτηκε να πάρει κάτι να φάει γιατί έχει λυσάξει την πείνα. Μάλλον δεν του έφτιαξε φαγητό χθες εκεί στα βόρεια προάστια. Μην νομίζετε ότι η ζωή είναι χαρισάμενη κτλ. Ότι όλα τέλεια να πούμε και τρώνε τα φουαγκρά τους και τα χαβιάρια τους κτλ. Ο Παναγιώτης ήθελε μια ταπεινή τυρόπιτα. Και μου λέει δεν αντέχω, γουργουρί στο στομάχι. Μια αλήθεια είναι, το άκουγα. Έκανε ένα. Φέρε μας τίποτα, ε! Ελπίζω να μας ακούει.
2: Θα μας φέρει.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Νίκο, όπως εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά. Θα ξεκινήσουμε βασικά κανονικά αυτή την Παρασκευούλα την υπέροχη. Έτσι είναι 7 και 7 ακριβώς. Σε λίγο παραλαμβάνουμε και τα υπόλοιπα τεμάχια. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου. Ο Νίκος ο Καλούδης είναι εδώ από τις 5 και 4. Το
2: ότι
0: έκανε πάλι τις καλωδιώσεις.
2: Ναι.
0: Τα άλλαξε έτσι γιατί δεν είχε τι να κάνει. Τόσο επαγγελματίας. Πάμε να δούμε σαν σήμερα τι έχει γίνει 19 Ιουνίου. Χώστο.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα αρχικά να πούμε χρόνια πολλά στον Ζώσιμο, στη Ζωσιμία, στον Ιούδα. Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία. Έχεις δει αυτόν τον τύπο που πουλάει. Δεν είναι αγάλματα. Πώς να τα χαρακτηρίσω, είναι μονοκόμματο, είναι 2D. Διδιάστατο. Και φτιάχνει τον Παΐσιο σε διάφορα ύψη.
2: Όχι. Δεν το έχω δει.
0: Τον Παΐσιο, ναι, και το σου λέει: έχω Παΐσιο 1,75, έχω Παΐσιο small, τζοτζάτο, τέτοιο μέγεθος. Και το παίρνεις εσύ και το βάζεις, ξέρω εγώ που θες. Τέλος πάντων, πάντως δεν βλέπω να βγάζετε το παιδί σας Ιούδα. Κανένας. Ένα όνομα το οποίο.
2: Μου, ναι. Έχει δίκιο σε.
0: Γιατί. Άλλοι δηλαδή τι είναι, χαζί που τα βγάζει. Τζούντας Πρίστ. Έτσι. Ωραίο όνομα. Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Μάλιστα, πολύ σοβαρό. Και Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2000, όχι το 2000, βλακής λέω, 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Με τι, πήρε ένα ξυλάκι εκεί, δυο πέτρες και λέει, α, πρέπει να είναι τόσο περίπου. Έτσι, μάγκας μεγάλος. Το 1827 ο Θεόδωρος.
2: Οι άλλοι το πιστέψανε.
0: Το πιστέψανε, του λέει, παιδιά, τόσο είναι πάνω κάτω. Και του λέει ο άλλος, ρε φίλε, να, και όλη τη γη να γυρίσεις τέτοιο ποπό δεν θα δεις.
2: Okay.
0: Του λέει πόσο να είναι όλη η γη γύρω-γύρω. Και έτσι, από αυτά τα απλά, τα σημαντικά να πούμε, εμπνέεται ο καλλιτέχνης, ο επιστήμονας. Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Περίπτωση Νενέκου. Υπήρχαν το 27 ακόμη άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι προσκυνούσαν τον Ιμπραήμ. Τι λες. 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστάπελεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Μια χαρά, γιατί είναι είδηση αυτό, δεν έχω καταλάβει. Σε καλή ηλικία, σε όριμη ηλικία για γάμο ήταν. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό ταξίδι στο διάστημα. Και το τι ακούει ο άντρας στο σπίτι, γιατί τα έχει όλα ανω κάτω, δεν λέγεται. Ήταν λίγο. Ναι, κάπως ήταν αυτό. Λίγο πατριαρχία ήταν το σχόλιο. Συγγνώμη. Δεν ξέρω, απλά τα έχει ποτίσει στο μυαλό μας. Λοιπόν, από γεννήσεις, ποιος έχει εδώ γενέθλια. Ο Αντώνης Ρέμος έχει γενέθλια σήμερα, ρε.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, γεννηθεί το 1970 ο Αντώνης ο Ρέμος, χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος που πολλές φορές έχει φύγει, μας έχει σώσει λέγοντάς μας την κίνηση στους δρόμους, γιατί τον πετυχαίναμε μετά με τα μπουζούκια. Ήταν εύκαιρος. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και σίγουρα του κάνουμε και αφιέρωμα. Χρόνια πολλά, κύριε Αντώνη. Από θανάτους το 1865 φεύγει ο τεράστιος Ευαγγέλης Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο. Λέει, εγώ αυτό θέλω. Σαν φύγω από αυτόν τον κόσμο, θέλω να φτιάξετε ένα ωραίο μέγαρο εκεί πέρα, το Ζάπιο. Έτσι και χρηματοδότησε παράλληλα και τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, γιατί ήταν μάγκας, έβλεπε μπροστά, λέει να πουλήσουμε και κανένα προϊόν. Έτσι, θα έρχονται που θα τρέχουν αυτοί, να κάνουμε και κανένα τέτοιο, καμιά έκθεση. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, μεγάλος. Ο Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού το 1876, θα γίνει χαμός τα εξαρχιά σήμερα. Και ο Άγγελος Κελιανός το 1951 έφυγε από την ζωή. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Αντώνη, ρε, τι θα μας
2: βάλει.
0: Βάλε ένα. Χρόνια πολλά, κύριε Αντώνη.
5: Σου πια αγκαλιά και να σε. Ένα να θυμάσαι.
6: Τον Ιούνι μην κοιμάσαι. Ζήσε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Δεν έχει έρθει, δεν έχει. Δεν πει να πάρει τη ρόπιτα. Τι να σε κάνω, τι να σε κάνω. Ελάτε τη Δευτέρα, θα τα πούμε από κοντά. Θα είμαστε φορτόγκες.
1: Και φέρνετε τα όλα.
0: Παραγγέλνει ο άλλος, φεύγει να πάρει τη ρόπιτα, έρχονται καφέδες. Τι τον κάνουμε, έχει εκθέσει. Λοιπόν, να περάσουμε στις ειδήσεις της ημέρας, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Μάλιστα, πάμε στο κορυφαίο θέμα, την είδηση ας πούμε όλου του πλανήτη. Αφήγημα νίκης πουλάνε Ιράν και Αμερική. Ο απελπισμένος Τραμπ πίεσε για υπογραφή, σκύριε στο Χαμενεϊ. Επιτυχία για μας η συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Όλοι νικητές, παιδιά, χαμός, έτσι. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζάμπα Χαμενεϊ, επιβεβαίωσε την υπογραφή μνημονίου κατανόησης. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, να έχει πέσει υπογραφή, μπας και τηρηθούν και όλα αυτά που λένε μέσα. Ο Χαμενεϊ δήλωσε ότι αρχικά διαφωνούσε με τη συμφωνία, αλλά μετά αυτοί μας είπαν και εμείς τους είπαμε κτλ. Και κάτι τέτοιο. Ο Ιρανός ηγέτης χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο απελπισμένο. Απελπίστηκε ο Τραμπ και υπέγραψε. Το Ιράν προειδοποίησε ότι δεν θα υποκύψει τυχόν υπερβολικές απαιτήσεις αμερικανικής πλευράς κατά την υλοποίηση της συμφωνίας, γιατί εδώ είναι τα λάχανα, το τι θα τηρηθεί και τι θα γίνει. Πάντως, από ό,τι μαθαίνω, βλέπω και στις ειδήσεις, κάτι ψιλοβομβαρδισμοί, κάτι σφαίρες, κάτι πυράβλοι φεύγουν έτσι προς Λίβανο. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δεν έχει σταματήσει η δραστηριότητα πολεμική. Τέλος τα λόγια, τώρα μόνο πράξεις. Η Ρωσία απειλεί με σκληρό χτύπημα στην Ουκρανία μετά την επίθεση σε διελιστήριο στη Μόσχα. Φαντάζομαι τα είδατε όλοι στα social media χθες. Ήταν 200 drones, λέει, από την Ουκρανία, πέσανε στην ρωσική πρωτεύουσα και έγινε χαμός. Το είδες αυτό που χτυπάνε ένα διελιστήριο, φεύγει ένα καπάκι, αυτά που κλείνουν από πάνω όλες τις μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου. Και φεύγει στον αέρα, φίλε, σαν επτάμενος δίσκος. Και προσγειώνεται, κάνει ένα τεράστιο μπαμ και βρέχει καμένο πετρέλαιο στη Μόσχα. Όλα τα αυτοκίνητα γεμάτα με πετρέλαιο, καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Θα πάτε για ένα πλήσιμο, θα δουλέψουν και τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Το θέμα είναι ότι πέσανε και πάνω σε κατοικημένες περιοχές, έγινε χαμός. Μάλιστα. Ανησυχία μεγάλη εκεί πέρα. Τι έχει κάνει αυτός εδώ πέρα. Καμπανάκια από στουρνάρα. Οι δημόσιες συντάξεις, Νάνση, δεν θα αρκούν στο μέλλον. Νάνση. Κρίσιμη επαγγελματική ασφάλιση. Κάντε καμιά ιδιωτική, λέει ο στουρνάρας, γιατί δεν σας βλέπω καλά. Θεοδωρικάκος, η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς. Τι απάντηση για το ενδεχόμενο εκλογών. Αφού.
1: Μου
0: τα έχει βάλει ανάποδο. Χάμος. Να. Ο Μητσοτάκης συνάντησε τον Ζελένσκι. Πότε ρε παιδιά, και του έθεσε το ζήτημα με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Πότε τον βρήκε ο Κυριάκος το Ζελένσκι. Πραγματοποιήθηκε, λέει, συνάντηση στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει τι έγινε, τι ήταν αυτό. Πώς βρέθηκε.
1: Τι είναι αυτό. Μπάνιο στο Πόρτο Γερμανό.
0: Αλήθεια. Ρε φίλε. Στο τραπέζι, επίσης, λέει, βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Άγρια κόντρα Λατινοπούλου με Παϊτέρη.
3: Αχ, το είδα, παιδιά.
0: Όλοι το είδαμε. Εγώ θα τους λέω γύφτους, λέει η Λατινοπούλου. Και της λέει ο Παϊτέρης, έχετε γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε. Πώς φορές το έχω πει εγώ στον Παναγί χωρίς να παρεξηγηθεί.
3: Προσβλητικό αυτό.
0: Ήταν λίγο προσβλητικό, αλλά εντάξει, τώρα υπάρχει εκεί πέρα. Ναι, δεν μας αρέσουν αυτά τα σχόλια.
3: Προφανώς και δεν μας αρέσουν, αλλά νομίζω ότι ούτε και τα σχόλια είστε γύφτη μας αρέσουν.
0: Ναι, εγώ θα πω και οι δύο πλευρές έχουν δώσει αφορμές.
3: Ναι.
0: Να τα βρουν λίγο πιο κόσμια,
3: πιο
0: τουλάχιστον
3: κόσμια.
0: Μπροστά στην τηλεόραση. Όταν κλείνουν οι κάμερες, ας πούνε ότι θέλουν, γιατί υπάρχουν και διάφοροι γύρω-γύρω οι οποίοι ψοφάνε για τέτοιες αντιδράσεις. Και τις στηρίζουν και τις μεγενθύνουν κιόλας. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου στη δημιουργία δομής μεταναστών. Έκλεισαν ξανά την Εθνική Οδό, αναστάτωση εκεί πέρα κάτω στην Κρήτη. Τα έχουν βάλει με τον. Πρώην Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, θα έλεγα, Θάνο Πλεύρη, γιατί πλέον είναι Γενικός Γραμματέας αυτός, έτσι, κάτι τέτοιο. Τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, κινδυνεύει να γίνει το Ηράκλειο Καλοκαιρινό. Νεκρή χελώνα από τα σπανιότερα είδη του κόσμου βρέθηκε κρεμασμένη ως διακοσμητικό έξω από το σπίτι στην Πάρο. Τι λες, ρε φίλε. Φόβο, τι άσχημη είδηση είναι αυτή. Συγγνώμη που τη διάβασα, παιδιά, δεν την είχα δει. Τραγικό. Τραγικό αυτό που κάνουν. Τρελή χορύπανση συνελήφθη 19χρονο Στάνο Λιώσα,
3: ναι,
0: που χώρεσε 14 ηχεία σε smart, άκουεσαι. Είχε ξεσηκώσει όλη την περιοχή. Ντούτσι, ντούτσι, ντούτσι, ντούτσι και τέτοια. Έβαζε τα. Έβαζε το σμαρτάκι, έβαζε τον γκολφάκι, όλα αυτά τα ωραία τραγούδια έτσι του Ντίνου Ισούφη. Με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, λέει, το οποίο βρήκε η Ελλάς, όχι του Αλέξη, η άλλη ελληνική αστυνομία, βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, λέει, προκαλώντας έντονη χορύπανση και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής που εκεί πήγαιναν να πέσουν για ύπνο.
3: Τους ανέβαζε ψυχολογικά.
0: Το γολφάκι! Τουτσι, τουτσι, τουτσι, τσι. 14 ηχεία και 2 ενισχυτές.
3: Χαμός. Χώρεσε όλα αυτά, αρέσει.
1: Πού να χωρέσει.
0: Τα χωράνε αυτά, ρε. Εγώ πήγαινα παλιά εκεί στο Σχοινιά που κάνανε, θυμάσαι που κάνανε διαγωνισμό ηχοσυστήματος. Στο Σχοινιά, γινόταν πανηγύρι.
3: Παλιοκάγκουρα μόνο σου πήγαινε.
0: Όχι, είχα ένα φίλο στην Πάτρα, ο οποίο το φόρτωνε, είχε ένα πεζοραλί τότε παλιά. Και το έκανε τίγκα, δηλαδή ματώνανε τα αυτιά μας. Και πήγαινε εκεί, άνοιγε τα πάντα να με πορτοκαλί.
3: Πόσο, πόσο ωραίο αισθανόταν όμω ο τύπο, ρε παιδί μου, που έβαζε τόσα ηχεία και έλεγε εντάξει τώρα, εγώ του έχω.
0: Και πήγαινε σε ένα τύπο κάτω στην Πάτρα που πουλούσε τέτοια και τον έβλεπα μακριά και λέει: Ωπα, καλό στο πελάτη!
3: Μόνο στα αυτιά δεν του είχε βάλει ηχείο.
0: Χάμο. Λοιπόν, αυτέ οι ειδήσει τη ημέρα. Πάμε να ακούσουμε κάτι τραγουδάκι και θα χαλάσουμε, πιούμε λίγο καφέ. Έτσι και περιμένουμε και τον Τζορτζάτο με την τυρόπιτα. Η Νάτση είναι ήδη εδώ, ο Καλούδης είναι εδώ και ο Γρηγόρης.
3: Ο Γρηγόρης είναι στη Σκύρο.
0: Στη Σκύρο! Τα φιλιά μας τον Γρηγόρη.
2: Ιούνις τσιγκούνις στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Είμαι έτοιμη, Νάνση, είμαι έτοιμη να δώσω σχολιασμό.
1: Θα ήθελα να μου σχολιάσει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι AI. Έτσι, το φανταστείτε.
0: Είμαστε
1: το
0: σίγουροι ότι είναι AI.
1: Είναι 100% AI, στο λέω.
2: 100%.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Να σου πω κάτι, από τη στιγμή που χαϊδεύει τα αυτιά μου, ναι, οκ, okay, το δέχομαι και περνάω και καλά. Αλλά δεν πρέπει στα μάντα, α πούμε, προχθές να βραβεύανε ένα data center και να λέγανε καλύτερο AI τραγούδι τη χρονιά. Δεν πρέπει να μπει και αυτή η κατηγορία πλέον, αφού πάει εκεί δουλειά.
0: Νομίζω ότι του χρόνου θα μπει αυτή η κατηγορία.
1: Ακριβώς. Και να βγει ένα τσιπάκι, ένα κουτί, αυτό είναι data center, θα λέμε του Elon Musk εδώ πέρα, πάρτο, συγχαρητήρια.
0: Να
1: του κολλάνε
0: κάτι.
1: Ένα αυτοκόλλητο, όπως κάνανε, ή μια κονκάρδα, όπως κάνανε στα Fridays.
0: Να πω κάτι. Πολλά τραγούδια, ρε παιδί μου, παλιά τα βλέπουν και τα κάνουν διασκευές, έτσι.
1: Ναι, άλλο αυτό. Το έχει κάνει άνθρωπος.
0: Το έχει κάνει άνθρωπος. Και γιατί αυτό το τραγούδι να μην το πάρει μια τραγουδίστρια, ένας τραγουδιστής και να το πει, και του χρόνου να το δούμε.
1: Γίνεται, αλλά δεν θα το πει τόσο καλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, τέτοια μίξη δεν πρόκειται να κάνει άνθρωπος.
0: Θα το πει με το δικό του τρόπο.
1: Είναι όλα πεντακάθαρα. Εγώ αυτό που ακούω, δηλαδή, θέλει 4 χρόνια δουλειά.
0: Εννοείς η φωνή, ρε παιδί μου, ότι είναι τόσο καθαρή.
1: Η φωνή, οι συχνότητες που έχουν βάλει εκεί πέρα το τσιπάκι, έχει γράψει ιστορία τώρα. Δεν τα κάνει αυτά κανένας. Ούτε ο παραγωγός των Beatles δεν μπορεί να φτιάξει τέτοιο ήχο. Τόσο διαχρονικό.
0: Μωρέ, μπράβο.
1: Τελείωσε η μουσική. Να το ξέρετε εσείς οι μουσικάνιδες. Πλέον. Κατάλαβες, όλα αυτά τα δικαιώματα που πληρώνουν τα μαγαζάκια, το ένα το άλλο, θα σκάσει μια μπάνκα τεράστια με AI τραγούδια και θα σου λέει παίξε μου 3 ώρες λαϊκό. Να γουστάρω όμως. Θα του πας να γουστάρω. Έντερ. Και θα σου λέει, OK, θα γουστάρεις, θα σου λέει το μικρό τσιπ.
0: Τέλος. Ναι, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι. Πάντως, εγώ επιμένω ότι και αυτά τα τραγούδια μου είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να τα πούν τραγουδιστές κανονικοί, να πάρουν τα δικαιώματα και να τα πούν.
1: Από ποιο να πάρουν δικαιώματα?
0: Από την.
1: Από τον data center.
0: Κάποιος τα φτιάχνει, ρε εσύ. Κάποιος τα φτιάχνει.
1: Άρα πληρώνεται κάποιος για αυτά.
0: Βέβαια, κάποιος είναι δημιουργός. Ναι.
1: Ένας Ιαπωνέζος, ένας Αμερικάνος κάπου εκεί στο Silicon Valley. Τώρα πήρε δεκαρικάκι.
0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες, Γιώργο, που κάνουν τέτοιο, ναι.
1: Καλά, πλέον νομίζω ο καθένας μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσει δύο ειδήσεις, Νάνσια, γιατί αν εγώ δεν ξέρω τι θα με βρει. Η πρώτη είναι επιστημονική. Στην υπηρεσία του νόμου φάρμακο για δυνάτισμα. Ανακάλυψαν λοιπόν εκεί στην Αμερική, στο Rogers University, ο επικεφαλής ο Ντάνιελ Σεμέντζα, ανέλησε δεδομένα από 7.521 Αμερικανούς ενηλικίες που είχαν λάβει θεραπεία για δυνάτισμα με GLP-1 φάρμακα, όπως το Ozempic και το Wegovy. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω αυτό. Κάτσε να κάνω το σταυρό. Και τι ανακάλυψαν λοιπόν, ότι αυτό το πράγμα. Καλά, έχουν δει, ρε παιδί μου, ότι βοηθάει γενικά σε διάφορα θέματα το φάρμακο.
0: Ανακάλυψαν κάτι κακό.
1: Όχι, ανακάλυψαν κάτι καλό. Ότι αυτό το φάρμακο, λέει, δείχνει ότι υπάρχει μικρότερος ο κίνδυνος να εξελιχθεί η παρορμητικότητά τους ή η συμπεριφορά τους που οφείλεται στο αλκοόλ σε βίαιη συμπεριφορά. Κατάλαβες, δηλαδή, βλέπουν ότι ηρεμεί ο άνθρωπος γενικά. Δεν έχει τάση για παρεμβατικότητα όταν κάνει αυτά τα φάρμακα δυνατίσματος.
0: Μπορεί ότι επηρεάζει δηλαδή παιδιά, και την ψυχοσύνθεση. Γιατί σίγουρα το φαγητό συνδέεται με την ψυχοσύνθεση και η βουλιμία. Και η παχυσαρκία και όλα αυτά.
1: Οπότε... Πεινούσα και τον πλάκο στο ξύλο τον Τζοζάτο.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι. Όντως συνδέονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Οπότε δεν μου φαίνεται απίθανο να βοηθάει και σε αυτό το πράγμα.
1: Συγκεκριμένα λέει η σχέση μεταξύ χρήσης αλκοόλ και βίαιης συμπεριφοράς ήταν 52% ασθενέστερη.
0: Ορίστε.
1: Πέρα από το ότι έχουν αποδείξει ότι όλα αυτά τα φάρμακα ενισχύουν τη γονιμότητα των ανδρών, μειώνουν τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά και καταπολεμούν το στερητικό σύνδρομο από την έλλειψη αλκοόλ και νικοτίνης. Μάλιστα. Και τι άλλο θα ανακαλύψουμε. Και θέλω τώρα να πάμε σε χοντρό θέμα. Εδώ τώρα θέλω την ψυχραιμία σου. Θα διαβάσω πρώτα την πέτρα του σκανδάλου.
0: Πες το.
1: Είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος. Γιατί
0: είναι?
1: Προηγούμαι της εποχής μου.
0: Ποια?
1: Κάνω πρωτοποριακά πράγματα, κάνω πράγματα πρώτα εγώ και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες. Οι οποίες με μιμούνται και με αντιγράφουν. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στην κάμερα μεγάλου καναλιού η τραγουδίστρια του εμβληματικού hit Σαν Μπλουζάκι. Η Στέλλα Εμπεζεντάκου.
0: Η Στέλλα τα
1: βέβαια. Η οποία πηγαίνει στα δικαστήρια τη Μαρίνα Σάτι. Η οποία σε ένα compilation εκεί που είχε φτιάξει, που νομίζω λεγόταν Pop 2, είχε ξεκινήσει όλο αυτό με τη δήλωση της Στέλλας της Μπεζεντάκου. Η Στέλλα Εμπεζεντάκου.
0: Είχε χρησιμοποιήσει τη δήλωση, ακουγόταν η φωνή τη Στέλλα.
1: Αυτούσια, ρε παιδί μου. Αυτούσια. Και στέλνει εξώδικο, δεν ξέρω πότε, τον Οκτώβρη, λέει. Ήταν στο Pop 2, το οποίο βγήκε 24 Απριλίου.
0: Ακουγόταν η φωνή τη Στέλλα.
1: Η φωνή τη Στέλλα, ναι. Δεν πήρε άδεια λοιπόν ποτέ.
0: Το έχουμε εμείς αυτό το pop 2.
1: Ο παραγωγός, δεν ξέρω, η Μαρίνα.
2: Pop 2. Τι
1: είναι αυτό.
0: Pop 2. 2.
2: Να το δω, ναι.
1: Όχι, δεν είναι 2, είναι pop 2. Επίσης, pop 2. Διαπιστώθηκε στο τραγούδι pop, all the voices in my head. Αυτό είναι το τραγούδι. Χρησιμοποιείται και εισαγωγή, λέει, η επίβαχη φράση με τη δική της φωνή να ακούγεται αυτούσια στην αρχή του κομματιού. Για βάλτε το ρε,
3: φίλε. Να το. Γιατί προηγούμαι της εποχής μου, κάνω πρωτοποριακά πράγματα, κάνω πράγματα πρώτα εγώ και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες, οι οποίες με μιμούνται και με αντιγράφουν.
1: Και μετά παίρνει το pop. Κομματάρα.
0: Έξαλε,
1: λοιπόν.
0: Ήθελε δικαιώματα.
1: Δικαιώματα. Φυσικά. Να το. Φρέσκα φουλάκια. Όπα. Μαρινάκι. Φρέσκα φουλάκια. Θα τα ακούσουμε μετά, μου αρέσει πολύ. Φρέσκα φουλάκια.
0: Μαρινάκι. Φρέσκα φουλάκια. Θα σου πω κάτι. Δεν θα έπρεπε να τη δώσει λίγα δικαιώματα ή κάτι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο τη.
0: Γιατί δεν τα λύνουν εξοδικαστικά.
1: Τελείωσε αυτό. Έστειλε εξώδικο, λέει. Δεν απαντήθηκε το εξώδικο ή απαντήθηκε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, περνάμε σε αγωγή τώρα στην επόμενη φάση.
0: Και ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αλλά κατά την ίδια, λέει, η κατάσταση αυτή έπληξε τη δημόσια εικόνα, τη φήμη και την καλλιτεχνική της αυτονομία. Η Ενάγουσα αναφέρει ακόμα στο δικόγραφο ότι υπέστη σοβαρή ηθική βλάβη, καθώς ένα στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την ταυτότητά της μετατράπηκε, όπως λέει, σε αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς τη συγκατάθεσή της. Και χωρίς να λάβει οποιαδήποτε αμοιβή ή αναγνώριση για το έργο της.
0: Παναγία, υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Η Στέλλα τρέχει στα δικαστήρια τη Μαρίνα τη Σάτη.
4: Ποια Στέλλα?
0: Η Στέλλα Μπέζ.
1: Ήξερα ότι θα το ρωτήσει αυτό, η Μπεζεντάκου.
0: Υπάρχει άλλη Στέλλα, που είναι πρωτοπόρα.
1: Τη Μαρία Τσάντ, γιατί χρησιμοποιεί μια φράση της, λέει, της αγωγή ενός τραγουδιού.
0: Ναι. Πάλι το ακούσαμε. Το ακούσαμε το τέτοιο.
4: Ποια φράση είναι?
0: Άσε μας, ρε Παναγή.
1: Ρε Παναγή, έρχεσαι εδώ πέρα.
0: Βάλε το σαμπλουζάκι.
1: Με την πυρόπιτα που κομμένη.
4: Ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Έχεις φέτα στο μπλουζάκι σου.
4: Άμα πέθαινα στον δρόμο.
1: Ναι.
4: Χορηγούς δεν θα παίρνατε να πείτε?
0: Όχι.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι, θα είμαστε στεναχωρημένοι. Τι τα κάνουμε τα λεφτά?
4: Άκου εδώ τώρα, τι λέει.
1: Λοιπόν, ήρθε η φωνή της λογικής στο στούντιο. Ο Τζοτζάτος ξαναγύρισε χορτασμένος.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Από την πυρόπιτά του.
0: Άκου.

0: κοιτάξτε να τα βρείτε.
1: Ναι. Είναι κρίμα στον καλλιτεχνικό στέρεμα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες παρεξηγήσεις.
0: Εντάξει, να, θα τον πάρει σε λίγο. Πρέπει δηλαδή με το που σε πάρει να τα αφήσει όλα να του σηκώσει.
1: Αμάν πια, τι έρωτα είναι.
0: Για αυτός. Όνομα του Θεού.
1: Δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα.
2: Αγάπη μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την

0: Μπέκμαν, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα αν η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Και σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World, παιδιά, Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως μείον 30%, 1+1 και σούπερ τιμές. Η προσφορά ισχύει μέχρι 19 εβδόμου.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα έχει μπάλα, πολύ σωστά το είπε το παιδί. Πώς το λένε αυτό, μαντάμ? Παναγιώτη το λένε.
0: Με είπε
2: μαντάμ. Τι να πω τώρα, λείπει ο Γρηγόρης, τι να με ποιο να μιλήσει για μπάλα.
0: Ναι, σου έλεγα με ποιο να μιλήσει για μπάλα. Μα είπε τους κουτσούς.
2: Λοιπόν, να σας πω λίγο τα χθεσινά. 6-0 ο Καναδάς στο Κατάρ, το κυνήγησε, το κατατρόπωσε πολύ ξύλο. Ενώ έχουμε Μεξικό, South Korea, 1-0.
0: Είναι έγκυρα αυτά που μας λες.
2: Παρακαλώ.
0: Είναι έγκυρα αυτά που
2: είναι
0: μας λες.
2: Είναι έγκυρα αυτά, ναι, έχουν γίνει, έχουν συμβεί. Έτσι να σου πω τώρα. Και η Ελβετία να πάτσε κάτω τη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη. 4-1. Πολύ ξύλο έπεσε και εκεί. Και σήμερα τι έχει το μενού για να δω. Αμερική, Αυστραλία. Αυτό έχει μείνει μόνο. Τα ωράρια τους να πούμε. Μας έχουν καταδύσει αλήτες. Με το βρακί βλέπουμε μπάλα. Έσκος. 10 ώρα το βράδυ σήμερα, Αμερική, Αυστραλία.
0: Τάκι Τουρμπίνη.
2: Με το βραχή καθόμαστε και βλέπω την μπάλα. Σκέπε, πάω για κατούρυπα 4 φορές, έχω χάσει 4 γκολ. Και αύριο έχει έτσι, μέσα στο Σαββατοκύριακο έχει πλούσιο μενού. Παίζει Σκωτία με το Μαρόκο. Παίζει μεγάλη Βραζιλία με την Αϊτή. Καλή τύχη Αϊτή.
0: Μαργκόνα λέει επέλεξε.
2: Τι επέλεξε?
0: Νικήτρια του Μουντιάλη.
2: Ποια είναι η Μαργκόνα?
0: Νικήτρια του Μουντιάλ.
1: Δεν ξέρεις τη Μαργκόνα.
2: Ξέρω, αυτή από τον μπάσκετ έχει, με έχει χάσει από πελάτη όμως.
0: Γιατί?
2: Δεν ανανεώνει τις εμφανίσεις της. Κάτι να κάνει, κάπου να εμφανιστεί. Δεν έπρεπε τώρα να ξοδέψει 5 φράγκα να πάει και αυτή να στηθεί δίπλα στο μεγάλο ανταγωνισμό στις κερκίδες στο Μουντιάλ. Έτσι, σε έχει κλέψει την παράσταση αυτή με μια μεγάλη Κροάτισσα. Συγκλονιστική.
0: Κάνουμε από την Κροάτισσα.
2: Κάνουμε από την Κροάτισσα 10-0.
3: Ο Γιώργος Σαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης παρουσιάζουν αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2 την πρώτη τους δισκογραφική συνεργασία με τίτλο 12 τσιγάρα. Φέρτε μια κιθάρα. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και για όλη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε πρώτη τη νέα επιτυχία μόνο στο Σφαίρα 102.2, γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed.
5: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
15: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
14: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
14: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα,
17: αμέσως τώρα,
16: στο Ρέθυμνο.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
24: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
25: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
26: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα!
1: Έλα!
0: Πείτε χρόνια πολλά στον Αντώνη τον Ρέμο.
1: Αχ, χρόνια πολλά.
2: Τώρα θα το τα πω και μετά.
1: Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω στον πληθυντικό στον Αντώνη Ρέμο. Δεν μου πάει, δεν ξέρω γιατί. Είναι ο Αντώνης μας.
0: Ο Αντώνης μας.
1: Ναι.
0: Το γλίτσα.
1: Όχι.
0: Δεν τραγουδάει τώρα.
1: Έχω μεγαλώσει με Αντώνη Ρέμο, ρε παιδί μου.
0: Όπω χειρότερο το κάνει. Λοιπόν, θα πει κανένα καιρό, θα βγει λίγο στον μπαλκόνι να δει τι θα κάνει, γιατί το σάκι δεν τον έχουμε σήμερα, παιδιά.
1: Α, ναι.
0: Ταξιδεύει και δεν μπορούμε.
1: Θα πέστε στην ανάγκη μου, τι έγινε, παιδάκια.
0: Ψάξε, βρε εσύ τον καιρό να παίξουμε εμεί τα φάκελα για 650 ευρώ. 650 ευρώ. Είναι ένα νούμερο το οποίο δεν το έχει πάρει ποτέ κανένα, οπότε πιστεύω ότι δεν θα το πάρει ποτέ κανένα. Σε ποιο τηλέφωνο παίρνει ο κόσμο, Παναγί?
2: 2-11-7-7-9-31 και χτυπάει.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Είναι καλά, είμαστε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εσείς ποιος είστε?
4: Ο Ανδρέας.
0: Γνωστή η φωνή, Ανδρέα. Έχεις πάρει σε πελατάκι που ρωτάει και ο Παναγής συνέχεια. Τα χώνε
4: πελατάκι. Παναγής. Είμαι, αλλά έχω πολύ καιρό να μιλήσουμε. Πάρα πολύ καιρό.
0: Τελευταία επιτυχία εδώ στο πρωινό του Σφαίρα ποια ήταν? Τι με καβάτσωσε, τι πήρε, τι κέρδισε?
4: Ανεπιτυχής.
0: Χάσαμε. Τώρα εδώ με τα φάκελα όμως παίζεις για 650 ευρώ. Πρέπει να διαλέξεις 3 φάκελα και να κάνουν άθροισμα 7 για να τα καταφέρεις. Λοιπόν, υπενθυμίζω, έχουμε εδώ το σουβλάκι, τις βούλες, το ροζ, τις αγελάδες, τα ούφο, τους κεραυνούς, τι είναι αυτό, το μουστάκι.
1: Πώς θα κάνουμε το φίλο μας
0: και το στόχο.
1: Είναι εύκολο να κλείσεις τελείως το ραδιόφωνο?
4: Ναι, με το...
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Λοιπόν. Θυμάσαι τι είπα, Klein Mind.
4: Πάμε. Βούλες,
0: βγήκαν οι βούλες.
4: Αγελάδα,
0: έχω και αγελάδα, ναι.
4: Και ούφο.
2: Βούλες, αγελάδα, ούφο.
0: Πού είναι τα ούφο, ρε παιδιά?
4: Είπαμε να αλλάξουμε λίγο.
1: Ναι, Γιώργο, τα πέρασε.
0: Πού είναι τα ούφο, ρε?
1: Εκεί, το πιασε.
0: Έχει μια μέδουσα πάνω, ρε. Από τους
4: άλλους να πούμε συνέχεια σουβλάκια και
2: εντάξει. Σουβλάκια. Έτσι, πάμε για ούφο.
1: Το πήγες αλλιώς.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ούφο που έχουν μέσα τον αριθμό 1. Ξεκινάμε πολύ καλά.
2: Πολύ δυνατό το 1 από τα ούφο.
0: Νομίζω παίζει για 650 ευρώ.
1: Το 4 και το 2 θέλουμε.
0: Θα συνεχίσω με την γελάδα, η οποία έχει μέσα τον αριθμό 2.
1: Ωραία, και 2-3. Το τεσσεράκι θέλουμε.
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Για 4 και αν πετύχουμε 4, φίλε μου Ανδρέα, έχει κερδίσει 650 ευρώ κατευθείαν πρωί-πρωί, 7:47 ακριβώς. Έχει μείνει πολύ χαμηλά, η αλήθεια είναι. Και ο φάκελος με τις βούλες κρύβει τον αριθμό.
1: 0. Όλα τα μικρά διάλεξες.
0: Έμεινες πολύ χαμηλά. Εμείς τι ψάχναμε? Ψάχναμε το 4.
4: Το 4
0: δεν είναι. Έχει το 8 εδώ πέρα. Το 4 ήταν στο φάκελο
1: ροζ. Δεν θα το διάλεγες, πιστεύω.
4: Όχι, δεν θα το διάλεγες.
1: Όχι, είμαι σίγουρος.
0: Δεν πειράζει, Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Εσύ και εμείς είμαστε εδώ, μην αγχώνεσαι καθόλου. Παναγή, πού πας πάλι?
1: Πάει.
0: Δεν έχεις διάθεση σήμερα για εκπομπή.
1: Το κλιματιστικό, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, ξεκίνησε.
0: Αυτό είναι ανοιχτό.
1: Το από εδώ δεν είναι.
0: Εδώ είναι, βρενά, εδώ μπροστά σου το κλιματιστικό.
1: Να ξέρεις ότι όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, όλα τα παίρνει γύρω μπροστά του.
0: Γιατί δεν τα κάνεις smart το στούντιο, να τα ανοίγουμε από το σπίτι μας.
1: Να ερχόμαστε και να έχει τη θερμοκρασία που θέλουμε.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά 10, σωστά.
1: Τι πειράζει.
0: Εδώ και ένα χρόνο το έχετε ανοιχτό το παράθυρο. Είμαστε
2: το
0: μοναδικό στούντιο στην Ελλάδα που έχει ανοιχτό παράθυρο.
2: Θα με παρακαλάτε, θα με ευχαριστήσετε κάποια στιγμή για αυτό που έκανα.
0: 38 βαθμούς θα έχει σήμερα. Ξέρεις τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Όντως θα έχει 38 βαθμούς.
0: Δεν ξέρω, έχει πολύ ζέστη από το πρωί νομίζω.
3: Για πάμε.
4: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
5: Με γενικά αίθριο καιρό, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και θερμοκρασίες κοντά στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ώρες στη χώρα, παρά τις τοπικές βροχές και τις μεμονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ θα διατηρήσουν αυξημένους τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κόκκινα για την εποχή επίπεδα με μερικές διακυμάνσεις έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τώρα για την Αττική, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
0: Έχει πολύ αέρα, αλήθεια.
5: Τι καιρό
0: το βράδυ, φυσάει πάρα πολύ.
5: Απλά τα πράγματα, παιδιά. Ο καιρός για την Αττική σήμερα θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κυμανθεί από 21 έως 30, ίσως και 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
7: Τι να μας κάνει?
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα πάμε. Λοιπόν, παιδιά, επειδή όλοι έχετε πει τώρα να πούμε και βάφετε, κάνετε εκεί τις ανακοινήσεις σας. Για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη Βέχρο. Βάφεις τείχους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σμαλτοξύλ, θερμοπροσώπησης με το επαγγελματικό Pro Fiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno Paint. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για την ανανέωση του χώρου σου. Βέχρο, και τελείωσες. Τώρα γίνονται ανακαινήσεις. Τώρα που δεν βρει.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Για όσους σκέφτεστε το θέμα της τριχόπτωσης, ο φίλος του Γρηγόρη, ο Θοδωρής, έκανε μεταμόσχευση μαλλιών στις 11.
0: Ο Γρηγόρης πότε?
1: Ο Γρηγόρης πότε, έλατε, έκανε την BRP ο Γρηγόρης. Έγινε άλλος άνθρωπος. Αν θυμάστε, όσοι έχετε δει και το βίντεο, αυτό που ζήσανε μαζί με τον Θοδωρή παρέα στις 11 και πραγματικά επαγγελματίες με εξειδίκευση στις θεραπείες τριχόπτωσης. Εφόσον οι μεταμοσχεύσεις γίνονται μόνο από γιατρούς, όλα πήγαν εξαιρετικά και πλέον ο Θοδωρής απολαμβάνει τα νέα του μαλλιά. Μπορείτε να τους βρείτε στο senecamd.com ή να επικοινωνήσετε με τις κλινικές Σένεκα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα. Και για τους φίλους μας στην Πάτρα, η Σένεκα έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα.
2: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Sprint, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και νομίζω ότι σήμερα θα πάρουμε γραμμή για παιδικό τραγουδάκι.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουν γεμίσει τα Summer Camp. Έχουν γεμίσει η παιδική σταθμή και τα νηπιαγωγεία είναι ακόμα ανοιχτά. Γιατί να μην βγάζουμε παιδικό τραγούδι?
0: Κάπου πρέπει να τα παρκάρουμε. Τι να κάνουμε?
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
3: Πάει, πάρτε.
0: Να είστε ειλικρινείς.
2: Το πήραμε. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου, κυρία μου. Ποιος είστε?
2: Παρακαλώ.
1: Μιλήστε μας. Εσείς που μας ακούτε τώρα, μιλήστε μας.
3: Θα το κλείσω.
0: Σ' ακούω.
3: Το κλείσα, γεια.
2: Κλείστο.
0: Αφού τον άκουγα,
2: ποιο να άκουγες εσύ?
0: Άκουσα μια περίπτωση.
1: Εγώ άκουσα κάτι.
0: Ακούστε και να τα βγει.
2: Παρακαλώ.
1: 2-11-7-7-9-31. Λες να έχει δίκιο ο Γρηγόρης, παιδιά, να μην υπάρχει παιδάκι.
0: Τι λες, βρε?
2: Κάτι πάει πάλι.
0: Ναι.
2: Βλέπω το κόκκινο.
1: Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Κλείστε το ράδιο, παρακαλώ, παιδάκι.
2: Λίγο μαντράχαλος μου ακούγεται.
1: Ναι, ισχύει, αλήθεια είναι αυτή. Έχετε παιδάκι?
0: Το ράδιο.
1: Πάει για κλείσει.
2: Καλά, σα το πάω. Μα κάνει φάρσα ο μαντράχαλο.
1: 2-11-7-7-9-31, τελευταία ευκαιρία. Παιδιά, αλλιώ πάμε σε break να τελειώνουμε. Ναι, καλημέρα.
2: Καλούδι, κάτι έχει γίνει με τα τηλέφωνα και δεν έχουμε γραμμέ.
3: Νικό. Ναι, Γρηγόρη μου.
1: 2-11-7, τελευταία ευκαιρία. Τώρα τελευταία ευκαιρία. Τώρα. Καλημέρα.
3: Τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Έλα, χτυπάει. Καλημέρα.
5: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Τέλος.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, θα θέλαμε να κλείσουμε την ανοιχτή ακρόαση και να δώσουμε το τηλέφωνο στο παιδί που θέλει να μας μιλήσει.
5: Ναι.
1: Ναι.
5: Γεια σας.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε?
5: Δημήτρη.
6: Νάντια.
3: Να κλείσουμε και το ραδιόφωνο ταυτόχρονα.
6: Εμένα με λένε Νάντια.
5: Εμένα Δημήτρη.
0: Νάντια, πόσο χρόνο είσαι?
6: Θα πάω πρώτη γυμνασίου.
0: Ω, και ο Δημήτρης?
6: 12.
5: Εγώ είμαι 8 και θα πάω τρίτη.
0: Αδερφάκια είστε?
5: Ναι.
0: Ωραία, φίλε.
2: Από πού μας τηλεφωνείτε, παιδιά?
6: Από το Εγάλεο.
2: Τέλεια. Και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
0: Κάτσε, πού πάτε εσείς τώρα?
6: Πάμε στο camp.
0: Στο camp, πού είναι το camp?
6: Στα Πετράλωνα.
0: Στα Πετράλωνα, είναι ωραίο.
6: Στο roof. Ναι.
0: Τι κάνετε εκεί, έχει πισίνα, έχει τέτοια πράγματα, παίζετε μπάλα?
6: Πισίνα.
0: Ωραίο. Και τι άλλο?
5: Τένις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.
0: Ωραία, φίλε, χαμός.
1: Περνάτε καλά.
0: Ολυμπιάδα ολόκληρη κάνετε εσείς εκεί. Έχετε καλή παρέα?
5: Ναι.
0: Έχετε και παιδιά από το σχολείο σας?
5: Ναι.
0: Τέλεια, περνάτε. Μπράβο, παιδάκια. Ποιο τραγούδι έχετε επιλέξει να ακούσουμε?

0: Δεν το έχουν αποφασίσει.
1: Τι τραγούδι θέλετε?
2: She's Unforgettable.
1: Παρακαλώ.
0: She's Unforgettable.
1: Ποιος είναι αυτός?
3: Από τη Eurovision του 2024, το She's Unforgettable.
0: Ποια χώρα ήταν
4: ποια
0: αυτή?
4: Χώρα, ναι.
3: Ποια χώρα ήταν αυτή? Η Σουηδία.
1: Η Σουηδία, Σίζαν Φορκ. Α, είναι, είστε τέτοιο.
0: Πώς σας προέκυψε?
1: Μάρκους Εν Μαρτίνους, ρε φίλε. Είχατε πάει και στη συναυλία όταν είχαν έρθει αυτοί πέρυσι, πρόπερσι, πότε ήρθανε?
3: Όχι.
1: Δεν ξέρετε τι χάσατε.
0: Ήταν το Μάρκους Εν Μαρτίνους
1: με μουστάκια.
4: Το έχουμε, Νίκο.
1: Ναι,
5: ναι. Ναι.
4: Λοιπόν, παιδιά, βλέπαμε μακριά να έρχεται ένας κύριος ο οποίος πηγαίνει και αυτό σε summer camp. Καλά, έχει πάρει μαζί του και το παγουρίνο του, έχει πάρει μαζί του και, και τη στολή του και τα μαγιό του εκεί πέρα και την πετσέτα του και το φαγητό του και το ταπεράκι του. Μα αυτός που βλέπω ποιος είναι, παιδιά?
6: Ο Καβρετάνιος!
4: Ναι!
7: Μάλιστα, Καβρετάνιε!
1: Δεν σας ακούω!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: κοιτάξτε.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28 310 24 111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
1: Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ας τις δικαιολογίες.
1: Χάσαμε
0: ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Πολύ ωραίο, δεν πολύ ωραίο, δυσάρεστο είναι. Ένα θέμα που είχα βάλει στο Γιώργο. Ότι έχουν, παιδιά, λέει, μειωθεί πάρα πολύ οι γεννήσεις παιδιών στην Ελλάδα. Βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση το 2024 με το 2025.
1: Και τι πιστεύεις ότι είναι, λέει, να αυξηθούμε έτσι όπως συμπεριφερόμαστε?
0: Σωστό και αυτό. Αλλά είναι, λέει, ένα νησί στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: το μοναδικό,
1: ναι,
0: που έχει αύξηση.
1: Ποιο νησί είναι αυτό?
0: Ποιο νησί είναι?
1: Ποιο νησί είναι, η Κεφαλονιά?
0: Η Λεβεντογένα.
1: Ποια Λεβεντογένα?
2: Η Κρήτη.
1: Η Κρήτη. Δηλαδή όλοι μειώνονται, η Κρήτη αυξάνεται.
0: Η Κρήτη αυξάνεται, παιδιά.
1: Ωραία, τι οπέ και πέ έχει.
0: Περνάνε καλά, ρε, η Κρητική και τα Κρητικοπούλια.
1: Εννοείται, τούμπανο είναι. Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, παιδιά, για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζει και το νου σας σήμερα, έτσι, για την επικίνδυνη ημέρα, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων, και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι. Όμως όταν έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα, στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε το δώρο μας, ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Intermed με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας τη λέξη Intermed και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, παιδιά.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε, κύριε, εγώ να πάω τα τραπέζια.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
2: Bonjour,
0: έλα, μαλαντζάκι
5: μου. Τι κάνετε, Νάση, καλά είσαι εσύ?
2: Πολύ καλά εσύ.
5: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, λείπει όρος.
2: Λείπει.
5: Θα περάσω όμπιτα να φέρω τα χαλιά, ξέρεις εσύ.
2: Να τα πάρεις, εννοείς.
5: Θα πάρω, τα φέρω, ξέρω εγώ.
0: Είσαι ηλίθιος.
5: Να τα σηκώσω. Ζέστανο καιρός, να τα μαζέψουμε τα χαλιά.
2: Βαλιάντι.
5: Αφιλοκερδός ΑΕ.
2: Έχω αφήσει έξω.
5: Γκούτου, γκούτου. Ξέρω εγώ τον τρόπο και μπαίνω μέσα.
0: Έλα, να σου πω κάτι.
5: Παρακαλώ, τι θες?
2: Εσείς θα δώσετε τα χαλιά, Παναγή?
5: Παναγή.
0: Όχι, δεν τα έχουμε δώσει.
5: Τζάμπα τα έχει πάρει ο Παναγής τα χαλιά.
0: Κάνεις λάθος, τα έχω πληρώσει.
5: Σε έχω ρωτήσει εγώ θείο μου και παππού μου και μου λέει τζάμπα. Αυτό το σπίτι πάντα τζάμπα τα πίναμε τα χαλιά.
0: Έλα, να σου πω κάτι. Πρέπει λίγο να του μιλήσεις εκεί.
5: Θα του μιλήσω,
0: ναι, τώρα είναι ντροπή πράγματα. Ενώνω σου είναι.
5: Ναι, με έχει βαστίσει ο κ.
0: Είναι ντροπή πράγματα.
5: Και αυτό ήταν 45 άτομα μυθισμένοι.
2: Το στόμα έφτιασε, μοιάζεται τόσο πολύ.
5: Έχουμε πολλά τέτοια μυστή. Έχουμε πολλά τέτοια αιτήματα.
0: Οφείλω να σου πω ότι έμαθα τις ετυμολογίες των λέξεων. Τι ακριβώς σημαίνει το καθετή.
5: Εσύ ακριβώς... τα ξέχισε ωραία. Τα λέει όμορφα.
0: Τα λέει όμορφα.
5: Έτσι, ακριβώς.
0: Τα λέει όμορφα. Ναι, αλλά τώρα σε μια γυναίκα δεν απευθύνεσαι τώρα έτσι, ό,τι και αν είναι.
5: Όχι, δεν έπρεπε.
0: Ναι, δεν έπρεπε.
5: Και εγώ με την Αφροδιτούλα είμαστε πολύ.
0: Και φίλος και με αυτή είσαι.
5: Από το πρωί σε μήνυματα μου λέει, εσύ έτσι δεν πάνε πολύ βαράντι. Τέτοια πράγματα μου λέει τηλεόραση δεν θα λέει ποτέ.
2: Στο μεταξύ μας λέει με διάφορα.
0: Ναι,
5: με λέει, αλλά τη το ζητάω εγώ.
2: Α, ναι.
5: Τη ανάβω.
0: Έλα.
5: Μ' αρέσει πολύ, ναι. Και μ' αρέσει πολύ και θα γίνει
0: κακό. Είμαι σίγουρος.
5: Είμαι εγώ, submissive.
0: Είσαι.
5: Ναι. Μ' αρέσει πολύ, πρόσβαλε με μένα και να δεις πως γίνομαι η τούρμπο. Θηρίο.
0: Έλα, ρε.
5: Καλά, καλά, έχω κάνει εγώ κόλπα. Τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά στον αέρα. Να σας πω λίγο για την κίνηση. Γίνεται χαμός στην Εθνική Οδό. Έτσι από το Ήλιον πάνω στον κατεβασμό εκεί στην Εθνική Οδό και αρχίζει και ανεβαίνει η κίνηση. Άλλο ένα κομματάκι, δεν ξέρω, κάποιο έχει φρενάρει εκεί δεξιά. Προσοχή, όπως μπαίνετε από την Αττική στην Εθνική Οδό. Όσοι είστε στον κατεβασμό, το νου σας, γιατί έχει κανένα 2-3 μπλοκαρίσματα. Έχει πολύ πήξιμο και εκεί από τα Κτέλ μέχρι στις στροφές εκεί πέρα, τις στροφές εκεί πέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει πολύ κίνηση από το Δαφνί μέχρι κάτω το Σκαραμαγκά, είναι πυγμένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, τσουλάει το πράγμα. Και παραλιακιά τσουλάει καλά. Και Κηφισίας, οκ, δεν θα τρέξετε πολύ, αλλά τσουλάει. Και η Μεσογείων, δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Λαλαντάκο.
5: Φιλάκια.
0: Γεια σας.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
7: Τι να μας κάνει?
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: για πάμε, παιδιά, να δώσουμε και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Ανδριόπουλος Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων είναι εδώ και με όλα. Μπείτε στο ανδριόπουλοςμάρκετ.gr να δείτε όλα αυτά τα πολύ ωραία πακέτα κόμπο που έχει φτιάξει τώρα εν ώψη Μουντιάλ στον Ανδριόπουλο, για να περνάτε καλά και να τρώτε καλά, το πιο βασικό. Με τόσα πολλά καταστήματα στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στη Νέα Ιωνία. Παντού έχει μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό και με μια κάρτα επιβράβευσης για να μαζεύετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών. Λοιπόν, για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, τώρα στέλνετε μήνυμα. Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Ψάχνεις το ζαχώρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαχώρι.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάω να κάνω κληρώσεις. Ναι, γιατί κληρώνουμε την ταξιδάρα από το μεσητικό γραφείο Le Courtier, εκεί στο Μοσχάτο, Χρυσοστόμου Σμύρνης 123. Και το ταξίδι που έτρεχε τόσο καιρό, τόσους μήνες, έχει κερδίσει για σήμερα η Μαρία Γεωργάρα.
1: Μπράβο!
0: Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 928.
1: Μπράβο, Μαρία, καλό ταξίδι.
0: Τα ζώδια από την Άνση Αντωνία.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Αντώνη Ρέμου, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Και θα του πούμε χρόνια πολλά. Να είναι γερός, να χαίρεται την υπέροχη οικογένειά του, την Ιβόνη του, το Ελενάκι του.
4: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.
3: Στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας.
4: Ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.
3: Καλημέρα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο, σε σένα που πηγαίνεις στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, σε σένα που ήδη έχεις φτάσει. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου και εγώ και ο Νίκος ο Καλούθης.
4: Θέλω πως ένα.
3: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ.
4: Έτσι όπως φεύγουν οι
3: άλλοι. Διονύση μου, καλημέρα.
4: Υπνοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
3: Καλημέρα στο εφετείο Αθηνών που μας ακούτε και στο Δημήτρη.
4: Αν δεν με δεις και σε δω.
3: Στην Εβούλα από τη Σάμο.

0: φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, τότε δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Καλημέρα Μέρη, καλημέρα

0: κρυούς, αναθεωρήστε απόψεις για τις οποίες έως τώρα ήσασταν κάθετοι και σας κρατούσαν μακριά από αυτά που πραγματικά αγαπάτε και επιθυμείτε να πραγματοποιηθούν. Αποδεχτείτε τον σύντροφό σας για αυτό που είναι και μην προσπαθείτε να τον αλλάξετε. Άλλωστε οι άνθρωποι, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν αλλάζουν. Βελτιώνονται, αλλά δεν αλλάζουν.
1: Γεια σου, Χαρά.
0: Ταυράκια μας, Γιώργο.
2: Παρακαλώ, περάστε.
0: Ένα ώρα το χέρι θα φροντίσει να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες σας και να εκπληρωθούν οι ανάγκες σας.
2: Ευχαριστώ, χέρι.
0: Εκμεταλλευτείτε τη μέρα για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε, καθώς οι διαπροσωπικές σας σχέσεις πρόκειται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή σας.
2: Πάμε έξω.
3: Στα ίδια να γυρνάμε.
1: Γεια σου, Νικόλ, γεια σου, Χριστίνα.
3: Ούτε εγώ.

0: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Τζούλια.
1: Ούτε στιγμή.
0: Γεια σου Γιώτα.
1: Δεν θέλω πια άλλο να σκέφτομαι.
2: Θα περάσω ωστά διδυμάκια.
1: Για να ξαναφύγει.
2: Δυναμώστε τις αντιστάσεις σας απέναντι στις αρνητικές επιδράσεις και ενισχύστε τη θετική σας σκέψη. Εστιάστε την προσοχή σας σε νέα σχέδια και αποκολληθείτε από τα σφάλματα του παρελθόντος για να μην γυρίσουν οι σκέψεις σας σε αυτά που σας απογοήτευσαν. Και θα περάσω στους καρκίνους. Συνάψτε συμμαχίες με άτομα από τον εργασιακό ή το προσωπικό σας περιβάλλον που μπορούν να στηρίξουν τις απόψεις σας. Με μελετημένες κινήσεις και τις κατάλληλες ενέργειες θα συμβάλλετε σημαντικά στην επαγγελματική σας άνοδο που τόσο επιθυμείτε.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Αν καμιά φορά βρεθούμε.
0: Γεια σου χαρά.
1: Δε θα πούμε ούτε για.
0: Να πω χρόνια πολλά στην κουμπαρούλα μου την Ειρήνη. Χρόνια πολλά.

0: Άλεξ.
1: Και περνάω στα λιοντάρια μας. Απαιτείται να είστε συγκεκριμένοι στη θέση σας, σε όλους τους τομείς της ζωής σας, ώστε να σας κατονοούν τα πρόσωπα που σας περιβάλλουν. Η παρουσία σας στους χώρους που θα παρευρεθείτε θα είναι εντυπωσιακή, ικανοποιώντας τη φιλαρέσκειά σας κατά πολύ.
0: Νίσταξες, άστρο μου.
1: Περνάω στα παρθενάκια μας. Οι προκλήσεις που θα εμφανιστούν μπορεί να σας οδηγήσουν στην επιτυχία. Γι' αυτό θα είναι και πολλές. Θα χρησιμοποιήσετε ήδη υπάρχουσες πηγές ενέργειάς σας και παράλληλα θα ανακαλύψετε και άλλες που είναι κοντά σας, αλλά δεν τις είχατε εκτιμήσει όσο πραγματικά αξίζουν.
2: Αλεξία μου, καλημέρα. Προσπαθήσω. Δεν υπόσχομαι. Γεια σου, Μαριζάκη.

σύζυγους. Η συνέπειά σας απέναντι στα άτομα με τα οποία θα συναναστραφείτε θα είναι το κλειδί για την προσωπική εξέλιξή σας. Ανακαλύψτε καινούργια ενδιαφέροντα και ασχοληθείτε με αυτά. Παράλληλα, είναι πολύ πιθανό να ανανεώσετε την αισθηματική σας ζωή.

0: περνάω στους σκορπιούς, μπορεί να μην σας αρέσουν οι δεσμεύσεις, αλλά όταν αισθάνεστε ότι σας προκαλεί... Αλλά όταν λέει αισθάνεστε ότι σας προσκαλεί η περιπέτεια, δύσκολα λέτε όχι. Οι αποφάσεις έχουν ήδη πάρθει και πλέον ξέρετε τι θέλετε και ποιους τομείς να προσέξετε ώστε να δουλέψουν σωστά οι δικοί σας μηχανισμοί, οπότε θα τους επιλέξετε.
1: Γεια σου, Σάκη.

Τοξότης. Κάποιες εντάσεις που θα παρουσιαστούν δεν θα είναι ικανές να χαλάσουν το καλό κλίμα που επικρατεί στη σχέση σας. Φροντίστε όμως να μην χάσετε την ψυχραιμία σας, γιατί κινδυνεύετε να πέσετε στην παγίδα και να ανταλλάξετε λόγια που δεν τα εννοείτε.

0: εγώ καιρούς.
1: Παρακαλώ.
0: Οι όμορφες στιγμές που θα περάσετε τόσο στον αισθηματικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα θα ανεβάσουν την ψυχολογία σας και δεν θα επιτρέψουν να πέσετε σε μελαγχολία. Ακόμα και αν εσείς δεν νιώθετε έτοιμοι, οι καταστάσεις απαιτούν ριζική αλλαγή.
1: Δεν σε πρόσεξα λίγο.
0: Αλλαγή, αλλαγή. Απαιτούν οι καταστάσεις. Πίστευε στον εαυτό σου σαν αλλά θα περάσει όμορφα.
2: Πώς να το πιστέψεις τώρα ότι έφτασε
1: η ώρα να
2: νιώσεις τον εγωισμό
0: και σε πολλούς τομείς.

0: Radon.
1: Έλα!
2: Και περνάω στους υδροχώους. Κρατηθείτε μακριά από άτομα που είναι ικανά να σας ψυχοπλακώσουν και φροντίστε για τη διασκέδασή σας με τον τρόπο που μόνο εσείς ξέρετε. Η επαγγελματική σας άνοδος θα είναι εμφανής και οι συνεργάτες σας θα σας βοηθήσουν πολύ στην καταξίωσή σας. Άλλο ένα έχω τραγούδι.
0: Oui.

0: Και κλείνω με τα ψαράκια. Μπορείτε τώρα που είστε ενεργοί και καλά ενημερωμένοι να καταλήξετε σε επικερδείς συμφωνίες. Από εσάς εξαρτάται το ποσό που θα αποταμιεύσετε και σε ποια πράγματα θα είστε σπάταλοι. Καθώς οι σκέψεις σας όσον αφορά τα οικονομικά σας θα αρχίσουν πάλι να διαφοροποιούνται.
1: Γεια σου, Γκέρι.
2: Στην τραπεζαρία.
1: Γεια σου, Χριστίνα.

0: και εγώ στο μωρό μου στην Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντινάκη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break. Και ερχόμαστε, γιατί μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και το πάρτι μας με τον Νίκο Καλούδη.
2: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
10: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 2831 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 0 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκου.
0: Ρόκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
13: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
14: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Έλα. Εδώ είμαστε, ρε.
1: Έλα, ρε.
0: Εδώ είμαστε, ρε.
1: Τι έγινε.
0: Α πω εγώ.
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Ώρα για γενική καθαριότητα. Έχει λίγο σκόνη εδώ μέσα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Ώρα για γενική καθαριότητα ή απλώ θέλει το σπίτι σου να λάβει.
1: Κανόνισε να έρθει η κυρία Γεωργία και να πει που είναι η σκόνη.
0: Έχει σκόνη εδώ, κυρία Γεωργία. Σταλίδι, λέω, θα βρει του καλύτερου συμμάχου για κάθε δουλειά. Ανακάλυψε καθαριστή ταπετσαριών και χαλιών για να δώσει νέα ζωή σε καναπέδε και χαλιά. Ηλεκτρική σκούπα ρομπότη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που καθαρίζει ενώ εσύ χαλαρώνει, αλλά και επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρό για υγρό και στεγνό καθάρισμα. Ιδανικό για τι μικρέ καθημερινέ εκπλήξει. Και φυσικά ηλεκτρική σκούπα και σετ παρκετέζα με πανιά παρκετέζα για πατώματα που αστράφουν, γιατί ένα καθαρό σπίτι ξεκινά από τα Λίτλ.
2: Είμαστε έτοιμοι για το δίλημα.
0: Παρακαλώ.

0: Το email σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξανδρο και έχει τίτλο «Παιδιά, με δάγκωσε λαγοκέφαλος».
1: Να το.
0: Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά βλέπω το λαγοκέφαλο απέναντί μου και θα ήταν πολύ ωραίο να
1: σου πω κάτι για το λαγοκέφαλο. 15 χρόνια ξέρετε ότι έχουν μπει αυτά εδώ μέσα. Όλο αυτό το κράτος, αυτούς που τους ψηφίζουμε.
0: Ναι, αλλά τώρα δαγκώνει η πουλιά.
1: Δηλαδή, περιμέναμε να τσιμπήσει το πουλί για να. Και δεν έχουμε λάβει ακόμη δράση. Που δεν πρόκειται να καταφέρουμε και τίποτα. Το είπε ο βιολόγος, εγώ τον άκουσα στο ραδιόφωνο. Εγώ τους πιστεύω αυτούς. Λέει τελείως αυτό, έχει εγκατασταθεί. Έπρεπε να έχουμε κάνει κινήσεις, ναι. Λέει πριν τόσα χρόνια. Θα βρει η φύση τη λύση της, αλλά μπορεί σε 200.000 χρόνια. Να πει τελικά εξαφανίζεται.
0: Θα μας έχουν φέρει όλα τα πουλιά, δεν έχει μείνει πουλί για πουλί.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Δάχτυλο για δάχτυλο, τι εννοείς και εσύ τώρα.
2: Μάλλον και αυτό είναι της φύσης. Γιατί η φύση βρίσκει εχθρή... τρόπους για να.
0: Όχι, άμα μου δαγκώσει το πουλί δεν έχω άλλο, τελείω καμία
2: για
0: φύση.
2: Για να καταρρύπτει τους φυσικούς εχθρούς.
1: Πολύ απλό, φίλε. Η φυσική εχθρή του λαγοκέφαλου είναι ο ξυφίας και οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί βγαίνουν κάθε Οκτώβρη. Βάλε μια απαγόρευση για τους κυνηγούς. Ας τους κυνηγούς. Έχει και άλλα ψάρια να ψαρέψουμε. Οκτώβρη μήνα που μπαίνουν ελάχιστοι μέσα. Αφήστε τους κυνηγούς ελεύθερους.
0: Γιώργο, να σε
1: ρωτήσω. Να βαράνε κανένα λαγοκέφαλο.
0: Αν επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους, θα βουτήξεις.
1: Εγώ θα βουτήξω ούτως ή άλλως.
0: Θα βουτήξεις.
1: Άμα έχω πλωστο χέρι, δεν το φοβάμαι το λαγοκέφαλο.
0: Δεν το φοβάσαι το λαγοκέφαλο.
1: Όχι, δεν
0: το φοβάσαι. Και άμα σε το πουλί.
1: Αυτό το όπλο το ξέχασα. Το ένα όπλο το οποίο είναι ευάλωτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, ωστόσο, το δίλημα ζωής για σήμερα έρχεται όντως από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λέει γνώρισε τη Μαργαρίτα το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί.
3: 6 μήνες δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί και έχουν κανονίσει να πάνε διακοπές σε ένα νησί, τέλος πάντων.
1: Ποιο νησί, παίζει ρόλο. Είναι άγωνη γραμμή.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τώρα λέει εδώ στην Αντίπαρο. Τέλος πάντων.
3: Okay. Ωραία, είναι ερωτικά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό θέλει να είναι και πάρο να πηγαίνει κανένα αυτό, κανένα κοσμικό. Κατάλαβα.
0: Το θέμα είναι
1: ότι ζευγάρι είναι, κατάλαβα.
0: Ερωτικά. Ότι ωραία. Τώρα λέει που κλείναμε τις διακοπές, μου πούλησε λέει την παραμύθα ότι το κορίτσι λατρεύει το γυμνισμό.
1: Όπα. Αντίπαρο δεν πάει.
2: Σιγά την παραμύθα και εσύ λες και θα μας έλεγες.
0: Άκου. Ότι εγώ λέει κάνω μόνο γυμνή μπάνιο, δεν μπορώ λέει τα ρούχα, ναι, ότι είναι στάση ζωής αυτό πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι λέει το οποίο επειδή δεν έχουμε ξαναπεράσει μαζί καλοκαίρι, δεν το ξέρε. Δεν έχει τύχει να το ξαναζήσουμε.
2: Η αντίπαρος ενδείκνυται γι' αυτό.
1: Έχει, η αντίπαρος δεν ξέρω καθόλου.
2: Έχει
0: παραλία γυμνιστών, βέβαια.
1: Ναι. Θα τα βγάλει και αυτός, τέλος.
0: Ντρέπομαι μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Όχι, ρε,
1: γιατί δεν έχει ο λαγοκέφαλος να φάει. Αυτό υπάρχει πρόβλημα. Θα μείνει μυστικός.
0: Ναι, παιδιά, λέει ντρέπομαι και δεν έχω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Λέει ντρέπομαι να βγάλω το πουλί μου έξω.
1: Και εγώ σε ερημική παραλία θα το έκανα. Αλλά τώρα σε παραλία γυμνιστών υπάρχει ανταγωνισμός εκεί.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν λέει ο άνθρωπος κάτι ότι έχω μικρό πουλί και γι' αυτό δεν θέλω να τα πετάξω.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα μεγέθους. Θα έχεις διχρωμία. Θα σε κοιτάνε όλοι περίεργα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο άλλος είναι συνηθισμένος. Είναι λιωκαμένος παντού. Έχει πάρει μια ομοιόμορφη.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Εσύ θα είσαι. Θα είναι αυτός που. Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.
3: Η διχρωμία που είναι.
1: Διχρωμία εδώ πέρα. Αφού αυτός δεν έκανε, λέει. Δεν ξέρει. Θα βγει με άσπρο κόλο που έχει νύφη. Να είχαμε κι εμείς η γύφτη που λέει και το τραγούδι. Αφροδίτη ήσυχα. Δεν το είπα για σένα.
0: Νίκο, κάνε λίγο πιο κοινή καράφλα, σου παρακαλώ. Ευχαριστώ.
3: Τι θες να δεις, πώς κάνεις.
0: Όχι, τίποτα.
1: Πού είμαστε εμείς.
0: Πουθενά. Αυτό είναι το θέμα. Τι ήθελα να σου πω, ναι.
2: Για ποιο είναι το θέμα του.
0: Ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι εγώ θα κάνω μπάνιο με μαγιό γιατί εκείνη λατρεύει τον γυμνισμό. Εγώ ντρέπομαι να βγάλω τη λιλίκα μου έξω. Δεν θέλω να κάνω γυμνισμό. Δεν μου αρέσει ο γυμνισμό. Είναι, λέει, παιδιά, ότι κορόιδευα τόσα χρόνια.
1: Άντε και αποφασίσει και πηγαίνει σε παραλία γυμνιστών με το μαγιό. Είσαι ξεφτύλας. Είσαι ανώμαλος.
2: Παιδιά, πάντα.
0: Ανώμαλος δεν είσαι, αλλά είσαι κομπλεξικός.
1: Ήρθε ο άλλος να πάρει μάτι και φοράει τη μαγιουδάρα του, ας πούμε. Το σορτσάκι μέχρι το γόνατο. Τι κάνει αυτός εδώ.
3: Ξενέρωτες.
1: Τι ξενέρωτες.
3: Ξενέρωτος είναι αυτός.
1: Α, ξενέρωτος.
3: Χωρίς να το
1: βάλεις.
2: Πάντως, παιδιά, σε μια παραλία γυμνιστών μπορείς να πας εσύ αν θέλεις και να συνοδεύσεις κάποιον.
1: Εγώ θα νιώθω περίεργα.
0: Σε πολλές παραλίες απαγορεύεται και
1: όλας.
3: Έχετε κάνει γυμνισμό.
2: Εγώ όχι.
1: Έχω κάνει, αλλά μόνος μου, ρε φίλε, σε ερημική παραλία.
2: Ναι,

0: πετάξει, έχει πάει σε πέντε.
1: Και μάλιστα έχω πάει στην Αντίπαρο.
2: Ναι.
1: Στην παραλία Γυμνιστών.
2: Εγώ έχω παίξει ρακέτες.
1: Γιατί είναι, περιττό να σα πω, παιδιά, ότι στην Αντίπαρο.
2: Αλήθεια.
1: Στην Αντίπαρο είναι η πιο ωραία παραλία, η παραλία των Γυμνιστών. Έτσι. Είναι πανέμορφη παραλία. Ναι. Και είχαμε πάει. Εντάξει, εγώ δεν έκανα γυμνισμό γιατί είναι ανάμεικτη.
2: Είχε γαματάκι.
1: Όχι, ρε βλάκα, είχαμε το παιδί μαζί. Τσιτσιδωθούμε όλοι.
2: Πήγες να φορτίσεις.
1: Παιδιά, και θα σας πω τώρα την εμπειρία μου. Έλεγα της Ελένης ότι θέλω να δω πώς θα αντιδράσει ο Μάρκος στην παραλία των Γυμνιστών.
2: Κάτι τρέπεσαι λιγάκι.
0: Τα πέταξε και πήγε στη θάλασσα.
1: Όχι. Παιδιά, δεν το βγάλει το μαγιό του γιατί δεν το έχει συνηθίσει.
2: Πήγες το παιδί σε παραλία Γυμνιστών, βρε.
1: Μα ήταν η πιο ωραία, σου λέω. Και λέω, θα δω πώς θα αντιδράσει.
2: Πόσο χρόνο ήταν, θα έχει τραύματα.
0: Κάνει κοινωνικό πείραμα με το παιδί.
1: 4-5, δηλαδή μίλαγε κανονικά.
2: Είναι λάθος, συγγνώμη που το λέω.
1: Γιατί είναι λάθος.
2: Είναι λάθος.
1: Άσε με, ρε Γιώργο.
2: Αφού το λένε και οι παιδοψυχολόγοι ότι μετά τα 2 δεν κάνει το παιδί, ούτε μπάνιο να κάνει μαζί σου, ούτε τίποτα. Ναι. Πώς τα βάζαμε στην παιδιά.
1: Παιδιά, σας πληροφορώ ότι το παιδί.
2: Είδε ο Μάρκος εκεί.
1: Δεν ασχολήθηκε.
3: Μα δεν ασχοληθεί.
1: Με τίποτα. Ούτε καν το σχολείασε.
2: Εντάξει, τα παιδιά είναι δεν έχουν νορμάλ.
0: Καθώς στο εξωτερικό πάντως κάνουν γυμνή όπως και να έχει από όλες τις ηλικίες.
1: Μόνο που ασχολήθηκε είναι με ένα στήθος, επειδή εντάξει, ο Μάρκος ξέρουμε θύλαζε μέχρι. Μπαμπά.
2: Μπαμπά.
1: Η κυρία γιατί έβγαλε τα βυζιά της.
2: Φαγητό.
1: Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
2: Τζάμπα φαγητό έχει εδώ.
1: Ναι.
3: Εσύ τι της άλλο, τι του απάντησες.
2: Ας αφάγω πρώτα.
1: Του λέω από τι σε νοιάζει, του λέω έτσι. Λέω θέλει να κάνει μπάνιο έτσι. Α, εντάξει μου λέει. Το θεώρησε πολύ φυσιολογικό.
0: Στο εξωτερικό γενικότερα πάντως να πούμε ότι οι γονείς κάνουν τα παιδιά τους γυμνή έτσι μπάνιο στη θάλασσα και τέτοια. Πολύ σύνηθες είναι.
2: Και κάτι Σουηδί, κάτι Φιλανδί, κάτι Νορβηγία, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι τι να συμβουλεύσουμε τον άνθρωπο, τι να κάνει.
3: Πώς να το διαχειριστεί.
1: Όχι, δεν πάει. Η άλλη δεν πάει να κάνει μπάνιο με μαγιό. Κάνει μόνο σε.
0: Ναι, δεν μπορεί να τη τη σπάσει.
1: Και τι να κάνει.
0: Να πάει στην Μπερελέη Γυμνιστών.
1: Διμένο ή με τη Λιλίκα έξω.
2: Με τη Λιλίκα. Βγάλει πρώτο κιόλα. Για να δείξει ότι είμαι εγώ, είμαι ακολουθό τα θέλω. Δεν είμαι κανένα χαβαλέ.
1: Άμα δεν του αρέσει και δεν περνάει καλά, γιατί να το κάνει όμω. Κάτσε.
2: Θα κάνει προεργασία.
1: Τι.
2: Από το σπίτι. Θα ξυπνάει το πρωί σε βράκο του. Θα πάει να φτιάξει καφέ. Ελληνικό. Με τον μπρίκι, προσοχή. Όλα τα μπρίκια έξω.
3: Γιώργο, άμα σε χτυπάει ο αέρας, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Παιδιά, μπορεί να το αρέσει μετά.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά που μου συνέβη με ένα αυτό, χωρίς να ξέρω, με πήγανε σε παραλία Γυμναστών.
1: Ναι.
2: Η εικόνα που αντίκρισα δεν ήταν αυτές που φανταζόμαστε όλοι. Δηλαδή, έχω δει τώρα. Έχω δει τύπο λιοκαμένο. 78-80 χρονών. Έχει απλώς πάνω στο βράχο και είναι λες και έχει χταπόδι ανάμεσα στα πόδια. Έχει απλώς.
1: Είσαι αηδίας.
2: Εγώ είμαι αηδίας.
1: Είσαι τέρας.
2: Δηλαδή, λες και χτύπαγα το χταπόδι στο βράχο να μαλακώσει.
3: Το έχει φάει και η Αλμύρα.
2: Όχι, φάει η Αλμύρα.
0: Να πάρουμε μια γραμμή.
2: Τι είναι αυτό.
1: Να το συζητήσουμε το ότι οι περισσότεροι στις παραλίες Γυμνιστών.
2: Άλλες προσδοκίες είχα.
1: Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
2: Όχι αυτό το πράγμα.
0: 2.11.7.9.31. Πάρτε να μας πείτε τη γνώμη σας.
2: Ηλιοκαμένος παντού. Ήταν. Λέω τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
0: Καλούδι άνοιξε τη γραμμή.
3: Την έχω άνοιξε, δεν ξέρω τι είναι. Περίμενε.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι καλό θα είναι να πάει και να το δοκιμάσει γιατί μπορεί να του αρέσει πάρα πολύ.
3: 2, 11,
2: πρέπει
3: 7,
2: να το τολμήσει και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και εσύ αυτό πιστεύεις.
2: Και πρέπει να το τολμήσει, ρε φίλε. Εντάξει, σιγά.
3: Το έχετε κλείσει από εκεί. Okay.
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
4: Πείστε τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, πολύ καλά, εσύ.
4: Λοιπόν, εμένα μου έχει τύχει ένα περιστατικό τέτοιο στη Λευκάδα.
0: Στη Λευκάδα.
4: Μάιος μήνα.
1: Τι.
4: Στους Εγκρεμνούς.
1: Η Εγκρεμνή είναι παραλία Γυμνιστών.
2: Όχι.
4: Όχι, δεν είναι, okay. Αλλά το κάναμε εμείς. Πίσω από κάτι βράχια.
2: Πίσω από κάτι βράχια.
3: Και
2: πώς έγινε, ποιος έκανε την πρόταση, ήταν δηλαδή είδατε άλλους γυμνιστές ή είπατε θα τα βγάλουμε εμείς.
4: Εγώ με την κοπέλα μου ήμουνα.
2: Α, ωραίο.
4: Ήτανε Μάιος μήνα. Το οποίο δεν υπήρχε ψυχή.
2: Κατάλαβα. Δεν υπήρχε άνθρωπος δηλαδή. Δεν σας είδε κανένας. Αυτό ήταν no risk. No risk δηλαδή.
4: Ήταν no risk, γι' αυτό ήταν no risk.
1: Ωραία, το είχατε συζητήσει ότι θα θέλατε και οι δύο δηλαδή να τα πετάξετε και να μπείτε.
0: Σιγά μωρή την κουβέντα.
4: Και να μπούμε και το άλλο.
2: Όπα ρε.
1: Το άλλο ποιο είναι.
4: Και στην παραλία. Ναι.
1: Α, ναι.
4: Πίσω από τα βράχια.
1: Δεν εννοεί αυτό. Ενώ ήταν και έξω και μέσα γυμνίες.
2: Έξω από το νερό φαντάζομαι.
1: Πήγε το μυαλό στο σεξ.
4: Όχι. Και έγινε αυτό που λες στο σεξ και μπήκαμε γυμνίες στην παραλία.
3: Σιγά, τι διαφορά μέσα στο νερό και μέσα.
2: Εντάξει. Όχι.
4: Αλλά εγώ να πω τη γνώμη μου για αυτή που λέει το δίλημα. Όχι, να πάει.
2: Να πάει
4: ο φίλος. Εννοείται να πάει.
2: Εννοείται, πρέπει να ακολουθήσει τώρα.
1: Γιατί να είναι τόσο αρνητικός.
4: Πρέπει να ακολουθήσει τα τέτοια. Τα πιστεύω της κοπέλας.
3: Ακριβώς.
2: Τι θα κάνει τώρα, ναι, τι θα. Ναι, θα κάθεται απ' έξω.
1: Για κάποιο λόγο είναι πολύ αρνητικός, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, το έχει κολλήσει τώρα στο κεφάλι, ρε φίλε. Το
0: καταλαβαίνω.
2: Νομίζω
0: ότι όταν πάει θα αλλάξει γνώμη.
2: Ακριβώς και θα θέλει μετά.

0: Αυτό που λέει είναι άνθρωπο, μόλις πάει θα αλλάξει.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα.
0: Θα τους λέει μετά συνέχεια πάμε εκεί, πάμε εκεί.
2: Πάμε εκεί, πάμε
0: παραλέγει μισθό δηλαδή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια, γεια.
2: Μήπως φοβάται κάτι αυτός, ρε παιδιά. Μήπως ντρέπεται. Παιδιά, καλά, το ντρέπεται είναι το αυτό που έρχεται στο μυαλό σου. Αλλά μήπως φοβάται τον ανταγωνισμό.
3: Αυτό.
4: Όχι μόνο, εσύ εδώ στις παραλίες πας νομίζω ότι είναι όλοι κορμαρές.
1: Η Λιλίκα του να είναι μια σταλιά.
4: Όχι, ντρέπεται.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μορφιές μου.
4: Καλημέρα, πώς σε λένε.
5: Είμαι η Δέσποινα. Θέλω να σας πω λίγο τη δικιά μου την εμπειρία.
1: Βεβαίως.
5: Έχει τύχει να πάω με τον σύζυγό μου καβουρότρυπες για μπάνιο. Όσοι έχουν πάει ξέρουν ότι γίνεται ένας χαμός. Mm-hmm. Έχουμε βρει ένα κολπάκι το οποίο δεν κάθεται κανείς. Έχουμε κάτι να κάνουμε το μπάνιο μας. Ξαπλώνω να διαβάσω ένα βιβλίο, ο σύζυγος κοιμάται. Ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου.
2: Και τι να δω, τι να δω.
5: και βλέπω ότι η παραλία έχει αρχίσει και έχει γεμίσει και είναι γεμάτη γυμνιστές. Μάλιστα στην άκρη του βράχου που δεν το είχαμε δει κιόλας έγραψε λιμανάκι γυμνιστών. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν καταλάβανε ότι όντως εμείς δεν είχαμε ιδέα. Δεν μας ενοχλήσε κανείς που παραμείναμε ντυμένοι, γιατί όντως.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο για να σας ακούμε καλά.
2: Είναι διακριτική.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Έχεις ανοιχτή ακρόαση, Bluetooth, κάτι τέτοιο.
5: Είναι του αμαξιού το τέτοιο.
1: Αυτό μωρέ, δεν ακούει, μικροφωνίζει.
3: Τσιμπάει.
2: Έλα, δεν πειράζει, ολοκληρώνει την ιστορία. Πες μας.
5: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπήρξε όμως αντίδραση. Σε άνθρωπο ο οποίος ήρθε και με παιδί κιόλας ντυμένος να κάνει του ορμήξανε να τον κλακώσουν, είχε και κάμερα στο χέρι κλπ.
1: Είχε κάμερα στο χέρι.
5: Είχε κάμερα στο χέρι φωτογραφική και παίρνε το παιδί και το τυπίνανε, του τη σπάσανε και τον μιλτσάρανε κιόλας. Αυτό που θέλω να πω στο παλικάρι είναι ότι σαφώς δεν είναι ωραίο να καταπιέζεσαι για οτιδήποτε, αλλά όλα τα πράγματα είναι δούνε και λαβήν. Εγώ θα του έλεγα να πει ότι εγώ θα έρθω να κάνω μια δοκιμή, αλλά περιμένω και από σένα το ίδιο. Μία εγώ, μία εσύ. Μία εγώ φυτός, μία εσύ ντυμένη.
1: Σωστό, δίκαιο τώρα, πρόσεξε. Δίκαιο.
5: Έτσι είναι.
4: Ναι, δεν είναι μόνο μερικά πράγματα. Αυτό. Έχει απόλυτο δίκαιο. Πρέπει να το πάνε να αλλάξει.
2: Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστούμε.
4: Λοιπόν, αυτά ήταν που είχαμε να μάθουμε για το θέμα του γυμνισμού. Και η αλήθεια είναι ότι σωστό ήταν αυτό που οι φίλοι μας, μία εσύ, μία εγώ. Μερικές ευχές όμως, παιδιά, δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις κι εσύ, αν χαρίσεις μερικούς πόντους και το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή. Και η Avin θα τους δικαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
2: Τηλέφωνο.
4: Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Η μπάλα στην περιοχή, παρέα στον καναπέ και η Walt σε θέση επίθεσης, γιατί έχει Summer of Football Deals, που αυτό σημαίνει εκπτώσεις έως 30% ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 19 του Ιουλίου.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε για νικητές. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο τις κληρώσεις μας. Η Ιωάννα Δελά. Η Ιωάννα Δελά, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 332. Έχει κερδίσει το ψυγιάκι του Βαλμά. Ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά μέσα, από κατσικίσιο, από το κοφινάκι, από γραβιέρα. Τα πάντα έχει μέσα το ψυγιάκι του Βαλμά. Και έχει κερδίσει ο Μιχάλης Σαμόλης. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από μάτι-μάτι. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 848.
2: Μιχάλης Σαμόλης.
1: Ναι, ο Μιχάλης Σαμόλης, σωστά. Και πάμε να δώσουμε οπερά στο το ζαχαροπλαστείο αυτό που αγαπάμε στη Νέα Ιωνία, στα Χφανάρια του Βλάχου, απέναντι με ένα τεράστιο άνετο πάρκινγκ που πραγματικά μπορείτε από το πρωί να απολαύσετε τον πρωινό σας καφέ, τον ωραίο, τον δροσερό, τον παγωμένο, μέχρι και τα γλυκά, τα weekend special που φτιάχνουν κάθε Σαββατοκύριακο. Έχει τα πάντα, το παγωτό. Συγκλονιστικό, δεν το συζητάμε τώρα, το καλοκαίρι τα δίνουν όλα στο παγωτό. Οπότε στέλνετε μήνυμα, οπερά και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 1010 22.

0: Μα ακούνε. Καλημέρα μα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.
3: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 9
4: σφαίρα πολιτισμός.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο?
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
15: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
16: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
15: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
16: Δεκαλικά Χνάρης.
15: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
16: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
15: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
16: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χονδρική λιανική.
15: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
1: Vitara!
0: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
18: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
19: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
20: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
21: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο το ραδιοφωνικό σας αέρα.
1: Γιατί θες?
0: Ψάχνω να νοικιάσω για τη βάφτιση του γιου μου ανεμιστήρες.
1: Ανεμιστήρες?
0: Ναι, γιατί θα γίνει σε εξωτερικό χώρο. Αυτούς τους μεγάλους όμως που δίνουν πόνο. Άμα ξέρετε κάποιον άνθρωπο που να νοικιάζει, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram Παναγίας Γεωργιάτος. Ναι. Είναι κάτι ντουλάπες μεγάλες, κάτι ανεμιστήρες μεγάλοι, ξέρω εγώ τι είναι, δεν ξέρω κιόλας.
1: Είναι κάτι όρθιο, ωραίο.
0: Ναι, κάτι να με διευκολύνουν θέλω.
1: Γιατί ζεσταίνεσαι, υδρώνεις?
2: Με 500 ευρώ σου δίνω έναν μεγάλο.
1: Τι ώρα είναι η βάφτιση?
0: Παιδιά, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι τότε.
1: Θα γουρούνια
0: θα γίνεται σαν τα γουρούνια, η αλήθεια
1: για
0: είναι αυτή.
1: Για ποιο λόγο το κάνεις, δεν το κάνεις
2: από εκεί? Με 500 ευρώ σου φέρνω από Boeing.
0: Με 500 ευρώ κάθομαι και φυσάγω ένα. Από τον ένα στον άλλο πηγαίνω.
1: Και δεν πας μετάλλια. Ότι είμαστε στην Ήπειζα. Ήσυχα. Και να πει ζωή στο
0: τηλεφώνα. Επίσης, παιδιά.
2: Πώς θα τους βάλεις, Παναγιώτη, τι θα κάνουμε?
0: Εγώ θα πω. Ζεσταθήκατε, έρχομαι.
2: Πα στον κόσμο, φαντάζεσαι.
0: Και να στείλω και να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη εκεί στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή που μου στείλε ήδη πριν το πω. Λοιπόν, σήμερα γίνεται η κλήρωση του νέου του αυτοκινήτου. Το απόγευμα, τι ώρα, Νίκο?
2: Εκεί, 5 η ώρα, 8 εκεί.
0: Άμα είστε μέσα στην κλήρωση, πηγαίνετε στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή εκεί δίπλα στην ΕΡΤ να είστε παρόν στην κλήρωση.
3: Καλά, δεν έχουν ειδοποιηθεί,
0: ναι, εντάξει.
2: Ναι.
3: Έχουμε και Νίκο Βέρτη, παιδιά, στο καλοκαιρινό Ελάν. Μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν θέλεις να ζεις αυτήν την εμπειρία με την παρέα σου την Κυριακή 21 Ιουνίου, στείλε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις, Νίκος Βέρτης στο Ελάν, εθνάρχου

0: Ακροατέ έχουμε να το πει επιτέλου.
1: Όχι, μου στέλνουν μηνύματα. Λε, λέει αυτού του ανεμιστήρε που παθαίνει ψήξη άμα κάθεσαι μπροστά του. Αυτού ακριβώς λέει, ακριβώς λέει ο Γιώτα.
0: Αξίζει καλύτερη είναι οροφή. Ανοιχτά θα μα έχει ή είμαστε
1: ανοιχτά.
0: Ανοιχτά, 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: Αλλά έχει ομπρέλα, έχει ομπρέλε.
0: Τι ομπρέλε, δεν τι κάτσε ομπρέλε, δεν θα βρέξει.
1: Να ψάχνω σφαίρα ανεμιστήρε. Τι να κάνω ρε Γιώργο, αφού είναι παιδότοπος.
0: Με στην πλαστικούρα και τα χοροπηδά.
1: Όχι.
0: Τα καούνε τα παιδάκια μας.
1: Όχι, έχει φουσκωτά.
0: Φουσκωτά με στη ζέστη 38 βαθμούς.
1: Και τραμπολίνο.
0: Πόπο, ναι, τραμπολίνο θα κάνουμε εμείς από τη ζέστη. Θα χοροπηδάμε. Νερό να έχεις. Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρεις πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίζει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.

Λοιπόν, παιδιά, ο Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel σας στέλνουν ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, ετοιμάζεις βαλίτσες και φυγές, γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Στέλνεις μήνυμα τώρα στο 19619, γράφεις Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.

0: Ασπιρίνη, θέλω να την ακούσω, είναι εύκολο?
1: Μπορούμε. Μα έχει τρελάνει, Καλούδη.
0: Καλημέρα από Άργος, οριστικό Καστοριάς. Είστε υπέροχοι.

0: Γεωργία λέει καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Την προηγούμενη εβδομάδα έστειλα μήνυμα στην Άνση από το μευτήριο περιμένοντας να γεννήσω. Και τώρα κάθε πρωί σας ακούω μαζί με το ποντικάκι μου ενώ θυλάζει. Να σου ζήσει Γεωργία μου γλυκιά, να είστε ευτυχισμένοι.
1: Γεια στον κύριο Ποντίκη.

κάνει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Δεν χρειάζεται, λέει, να τα ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στο Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Περισσότερο στο vodafone.gr.

0: Και να πούμε και μια καλημέρα σε όλους τους Έλληνες που ακούν από το εξωτερικό, όπως ας πούμε ο Δημήτρης που μας ακούει από Γερμανία. Με 38 βαθμούς λέει στη Γερμανία σήμερα. Παιδιά, τι γίνεται στην Ευρώπη με το κύμα καύσωνα?
1: Παναγή,
0: ξέρεις κάτι?
1: Παιδιά, σίγουρα η θερμοκρασία θα είναι υψηλή.
2: Γιατί κάνει ζεστή?
0: Θα πάω τώρα την Άνση για υαλουρονικό στα χίλια, στο πάω.
1: Παντού θα βάλω υαλουρονικό και στα πόδια, στις στέρνες.
0: Νάνση, πληρώ εγώ.

0: Που πήγα και μου έκανε αυτό με το...
1: Κατάλαβα. Lifting.
0: Ναι. Μου έκανε αυτό που παίρνει το αίμα σου, στο φουγοκεντρίζει.
1: Ναι, κάπως λέγεται.
0: Με το αίμα σου.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ήταν τέλειο. Γι' αυτό με βλέπεις να μοιάζω 25 χρονών.

0: Δεν σας είπα όμως, παιδιά, για αυτό το διαγωνισμό που τρέχει στο Στοίχημα Nation, γιατί είναι η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα. Σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνει στο nation.stoihiman.gr για να βρει μουντιαλικούς διαγωνισμούς. Μπορεί να κερδίσει ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Έτοιμοι!
2: Ένας μύθος για σένα είναι τρελός και αν υπομονώ.

0: 18 Ιουλίου, ξύπνα μπαίνει.
1: Νίκο, θα πούμε με τις καμπάνες του Αργυρού μετά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Κανόνισε για να σου έρθουν οι καμπάνες, εσένα.
3: Πάμε σε Ρέι και κόμπαστε.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111.
7: Και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
7: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
11: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
2: Τη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
17: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάμε!

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: αισθήμα. Θα κρεμάσουμε αυτή την κούνια από το φεγγάρι, όχι.
1: Τον αέρα σου να αλλάξω, στη παρό και στην άξο.
0: Άντε καλά, το δέχομαι.

0: Δεν μπορώ.
1: Μα δεν μπορώ,
0: μα
1: Γιώργο.
0: Δεν μπορώ να ακούω πια υπερβολές.
1: Μη γελάς, ρε, δεν μπορεί ο άνθρωπος.
0: Υπερβολές, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Δεν με γελάς, παραμύθια μη μου λες. Υπερβολές, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Εσύ κοιτάς το καιρό σου να περνάς.
2: Σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Έλα βαρά, γιατί
0: να ακούσεις τι να πω. Κάποιος τρελός σ' αγαπάει.
2: Σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Τι να κάνει, ρωτάει ρε. Τι να κάνεις,
3: δεν ξέρει.
1: Θα βάλεις τώρα ένα τριαντάφυλλο.
3: Έτοιμοι για ένα γευστικό ταξίδι στη ΣΥΠΑ. Στα Λίτλ σας περιμένουν πάνω από 55 επιλογές μακένετι με αυθεντικές αμερικάνικες γεύσεις. Χοιρινά ρίπς με μπαρμπεκιου σος, σε διπλά μπέργκερς, παστάμι, κρίσπι, τσίκερ μπέργκερς, πίτσες με γεμιστή κρούστα, όνιον ρίγκς, παναρισμένη μοτσαρέλα, τσίκερ στρίπς και φτερούγες μπαρμπεκιου χαμός. Συμπλήρωσε το γεύμα με ψωμάκια. Κέτσα με πίκλες. Ακουράκια τρουσί και μεγάλη ποικιλία από dressings. Και για επιδόρπιο pancakes, παγωτό, ζελεδάκια, σχήμα μπέργκερ.
4: Όλα αυτά.
3: American Scolling και απάντηση βρίσκεται στα Λίτλ.

0: μεγάλος χορηγός εθνικής λυρικής.
1: Βύση, Ανούλα.
0: Εθνικής Λυρικής στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας από 18 έως 21 Ιουνίου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον χρόνο και να βιώσει μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδειας του 1961 με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνο να συναντά ξανά το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί.

0: παιδιά.
1: Πω.
0: Με Ιουλία ξεκίνησες.
2: Όχι.
0: Ποιος είναι.
2: Γιο.
0: Ναι. Ναι, αλλά μεροκάματο από την Ιουλία, από τη μαμά Ιουλία τρως.

0: άμα θες μπορώ να στα κάνω.
1: Όλα, ένα-ένα. Έλα κουνηθείτε λίγο, χορέψτε.
0: Πάλι Καρχαρίες δείχνει ο Λιάγκας. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοφοβηθούμε. Τον Καρχαρία ή το λογοκέφαλο.
2: Κι αφού σε στείλε στη γη.
1: Δώσ' το.
0: Δυνάμωσε, Νίκο. Εσύ

0: Λοιπόν, για όλες εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, παιδιά, μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Roll the Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Μας βάλεις το repeater, μαλάκα.
1: Όχι, εγώ το κάνω.
2: Εσένα είχαν πάρει να κάνεις τα...
0: Γιώργο.

0: χώρου. Από τις 19 λοιπόν Ιουνίου μέχρι τις 25 εκεί στην Ανάφη. Ανάφη filmfestival.com. Εκεί θα μπείτε να πάρετε πληροφορίες. Είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης. Στο νησί της Ανάφης, με ένα πρόγραμμα προβολών, VR έργων, performances, συζητήσεων και εργαστηρίων που εξερευνούν τη σχέση του κινηματογράφου με το σώμα, την τεχνολογία, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία πράγματα θα γίνουν στην Ανάφη αυτές τις μέρες. Θα προβληθούν ταινίες. Οπότε αν είστε στη Σαντορίνη, αν θέλετε να κάνετε κάτι αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι μια ευκαιρία να ταξιδέψετε εκεί και να τα δείτε όλα από κοντά.
1: Έλα, Νανσάρα. Δεν μου δίνει σημασία, Νανσάρα.
0: Καμία.
2: Σημασία δεν μου δίνεις. Και τρελαίνεσαι.
0: Και τρελαίνομαι, λέει.
1: Α, συγγνώμη.
0: Άλλος γρηγόρος μας βρήκε.

0: Λοιπόν, εγώ λέω να τελειώσουμε έτσι κάπω. Εσεί τι λέτε?
1: Έτσι, έτσι.
0: Παρουσίασε το αγόρι σου.
1: Ο Γρηγόρης δεν ήταν, αλλά ήταν σαν να ήταν εδώ. Ο Παναγής ήταν εδώ.
2: Μπράβο.
1: Ο Γιώργος ήταν εδώ.
2: Μπράβο.
1: Ο Καλούδης ήταν εδώ.
0: Η Νάνση Αντωνίου ήταν εδώ. Να σας πω ότι εγώ θα λείπω τη Δευτέρα. Φεύγω αύριο για Κεφαλονιά για τις ανάγκες του σπιτιού μου. Αλλά θα κανονίσω να στείλω το 6 με 7 της Δευτέρας του Σαββατοκύριακο από την Κεφαλονιά. Δεν θα σας αφήσω έτσι.
1: Μην μας αφήσεις γιατί το είχαμε αγωνία.
0: Δεν θα σας αφήσω έτσι. Άντε, άντε. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός από ό,τι μαθαίνουμε. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο μετά τις 10. Στον Σφέρ.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Φτάσαμε στην Παρασκευούλα. Καλημέρα μας. Λοιπόν, εδώ ζωντανά, όπως καταλάβατε και ακούσατε και το τηλέφωνό μου. Καλημέρα με χαμόγελα. Η Χρυσή Φιλιππούλου στο μικρόφωνο του Α. Έχω πολύ καλή διάθεση. Μου λείψατε χθες. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε σε κανένα γιατρό στο Ηράκλειο. Λοιπόν, το θέμα είναι να έχουμε την υγειά μας, να είμαστε καλά και να περνάμε όμορφα όλοι παρέα. Ελάτε λοιπόν στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας. Ελπίζω να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε. Έχω μία φίλη στο YouTube, την παρακολουθώ εγώ στο Facebook και λέει τι κάνετε. Λοιπόν, έτσι και εγώ λοιπόν σας ρωτάω, τι κάνετε, πώς περάσατε, πώς είσαστε. Ελάτε να περάσουμε μια όμορφη Παρασκευούλα μαζί ακόμα εδώ στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας και να περνάμε όμορφα. Πάμε στον Νίκο Ξυπολιτά και στην αγαπημένη του και τραγουδάμε όλοι παρέα. Τι κάνετε λοιπόν? 697-160-36-57. Μάλλον τι κάνεις είναι το τραγούδι. Και είναι Νίνο Ξυπολιτάς και Ζωζεφίν, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Μ' αρέσει να τα λέμε σωστά και χαμογελαστά πάντα. Ελάτε στο καλημέρα με χαμόγελα. Ελάτε.

Τι κάνεις λοιπόν, τι κάνετε? Καλημέρα στον Γιώργη μας. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά. ΑΛΦΑΦΜ λοιπόν 104,7. Υποστηριχτές μας πάντοτε δίπλα μας. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην εταιρεία Χαρκιανάκης, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων. Σας υπενθυμίζω ότι προσφέρει, συνεχίζει να προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου μόνο με 9,5 ευρώ μοσχαράκι νοπό. Μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμά μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, μόνο 9,5 ευρώ το κιλό. Στο 698-579-3601 κάνετε τις δικές σας παραγγελίες. 698-579-3601. Λοιπόν, άλλο τραγούδι ήθελα να βάλω, άλλο τραγούδι θα βάλω, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εντάξει, και το έχω μπερδέψει το κομπιουτεράκι με εδώ πέρα. Το έχω μπερδέψει, σου λέει μία θες αυτό, την άλλη θέλεις εκείνο. Λοιπόν, ελπίζω να έχω δικές σας πολλές επιλογές και να μην μπερδευτώ καθόλου και σήμερα. Λοιπόν, ελάτε 697-160-3657 2831-054-094. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

Μια πολύ ωραία λοιπόν απόφαση είναι το μαζί, είπαμε, και μαζί θέλω να κάνουμε και σήμερα αυτή την εκπομπή. Να σας πω ότι στην παρέα μας είναι και τα γκουρουάρο μας. Εγωμένα το στούντιο εδώ μυρίζει υπέροχα, για να μυρίζει ο δικό και ο δικός σας χώρος υπέροχα. Για να θέλουν οι πελάτες σας να κάθονται κι άλλο στο χώρο σας, μήπως ήρθε η ώρα και η στιγμή να επικοινωνήσετε τώρα με τους γκουρού του αρωματισμού για επαγγελματικό αρωματισμό στο χώρο σας. Λοιπόν, Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη, 2831-026-442, 2831-042-334 για περισσότερες πληροφορίες και για δωρεάν δειγματισμό. Έλα Ανδρομάκη, φτιάξε μας την Παρασκευούλα μας. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, με

Λεβέντι μου, Λεβέντι μου, καλημέρα. Έλα στην παρέα μας, έλα. Λοιπόν, εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7, Παρασκευούλα, σήμερα 19 Ιουνίου 2026 και γιορτάζει ο Παΐσιος σήμερα. Μάλιστα, χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Η Παϊσία θα γιορτάζει, σκέφτομαι τώρα και το κλεισάκι του Άγιο Παϊσίου. Ο Ιούδας, ο Ζιώσιμος, χρόνια πολλά με υγεία. Σάββατο 20 του μήνα ο Μεθόδιος, ο Έκτορας. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομία, σέρφινγκ. Και νομίζω σήμερα με αυτό τον αέρα μια χαρά είναι. Λοιπόν, ωραίο να αθλούμαστε, πολύ ωραίο. Και μια που μιλάμε για άθληση τώρα, να πούμε ότι και το Baseline Tennis and Paddle Sports Club είναι στο Ρεθυμνούλη μας, είναι κοντά μας. Και ότι γίνεται και πάρτι, γίνονται και πάρτι για τα παιδιά μας. Έτσι, πολύ πολύ όμορφα. Και θέλω να ρωτήσετε για αυτά τα διαφορετικά πάρτι στο Baseline. Να μου πείτε τώρα, μόνο για τα παιδιά μας γίνονται τα πάρτι, παιδιά, και για εμάς, γιατί όχι. Έχει και Baseline καφέ. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται στον Αδελιανό Κάμπο. Είναι στο 2831074770. Έτσι, σε ένα πάρα πολύ ωραίο, υπέροχο χώρο. Και προχωρώ στις 20 του μήνα του Σάββατο με το Μεθόδιο και τον Έκτορα. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά, το είπα το Σάββατο. Την Κυριακή 21 ο Αφροδίσιος, η Αφροδισία, είναι και η γιορτή του πατέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες μας και για όλους μας να καταλάβουμε ότι τα παιδιά δεν τα κάνουμε μόνοι μας, έτσι. Αλλά και οι πατεράδες πρέπει να καταλάβουν ότι τα παιδιά δεν τα κάναμε μόνες μας, έτσι. Δηλαδή, δεν χωρίζουμε και δεν δίνουμε. Απλά ζητάμε συνεπιμέλειες, λέω εγώ, και στο τέλος δεν δίνουμε και μία, έτσι, ούτε ένα ευρώ στη μαμά. Δεν γίνονται αυτά, γιατί δεν τα δίνουμε στη μαμά, τα δίνουμε στο παιδί. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην το άνοιξω αυτό το κεφάλαιο καλύτερα, γιατί και εγώ, σαν χωρισμένη, πολλά έχω ζήσει, όλες μας έχουμε ζήσει, όλοι μας, λίγο πολύ. Το θέμα όλοι να καταλάβουμε ότι είμαστε καταπληκτικοί γονείς και ότι όλοι αγαπάμε τα παιδιά μας και θέλουμε το δικό τους καλό.

0: μας καταπληκτική. Λοιπόν, η αγάπη μας, η δικιά μας η αγάπη, εδώ στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7. Μια αγάπη που πραγματικά κρατάει χρόνια, χρόνια αυτή η κολόνια που λένε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον καιρούλι στο Ρεθυμνούλι. Θέλω να δω για Παρασκευό Σαββατοκύριακο τι καιρούλι θα έχω. Λοιπόν, έχω 5 μποφοράκια, παιδιά, το βράδυ. Μέσα στον ύπνο μου άκουγα την τέντα, γιατί την είχα κατεβάσει για να μην χτυπάει ο ήλιος στη βεράντα. Και κατά τις 4, ξέρετε, από τις 4 μέχρι τις 8 έχει πάρα πολύ ήλιο και ξέχασα να την ανεβάσω το βράδυ. Παιδιά, κατά τις 3 η ώρα το πρωί, 4, την είχε πάρει ο αέρας. Λοιπόν, την ανέβασα, δηλαδή θέλω να σας πω ότι είχε πολλά ποφοράκια από το βράδυ. Οπότε να σας πω ότι έχουμε 5 ποφοράκια σήμερα. Οπότε τι είναι καλό, να μην πάμε σε θάλασσα ή να πάμε τέλος πάντων σε ένα κολπάκι να κολυμπήσουμε, έτσι. Εκεί στο Πετρέα από κάτω που έχει το κολπάκι, λέω εγώ, και άλλα κολπάκια. Ξέρετε εσείς που θα τα βρείτε, όμως αυτό θέλω, θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Κάθε μέρα διαβάζουμε ότι χάνεται κόσμος από τη θάλασσα, παιδιά. Δεν είναι λογικό αυτό. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και μπορούμε να προσέχουμε και εμάς και τους εαυτούς μας, αλλά και τα παιδιά μας. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε όταν βλέπουμε ότι έχει 5 ποφοράκια. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα, Σάββατο 25 βαθμούς, στην αρχή με λίγα συννεφάκια, μετά ισιώνει ο καιρός και έχει ήλιο, πάλι με 5 ποφοράκια και το Σάββατο. Την Κυριακή 21 του μήνα, 4 ποφοράκια με 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έτσι θα πάει δηλαδή όλο το τριμεράκι, με ποφοράκια και με, εντάξει, τώρα με 26 βαθμούς, καλές θερμοκρασίες. Το 30διάρι πάμε, εγώ δεν το θέλω. Λοιπόν, πάω στην αγάπη του καλοκαιριού. Αγαπάμε το καλοκαίρι μας.
1: Θα έρθουν πάλι.
0: Και αμέσως μετά πάμε στα διαφημιστικά μας.

0: κι απόψε 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. ή διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: Α στους 104,7.

Εντάξει, το έχω ξαναπεί, Χρήστος Δάντης, καταρχήν από τότε που του έκανα τη συνέντευξη και το γνώρισα από κοντά και ηλικιακά είμαστε πάρα πολύ κοντά, αλλά είναι και υπέροχος άνθρωπος, παιδιά, πολύ απλός άνθρωπος, υπέροχος και καταπληκτικός τραγουδιστής. Λοιπόν, γίνεται πάρτε στην καρδιά όταν ακούω το Χρήστο Δάντη, τι να κάνω τώρα, ορίστε και το τραγούδι. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΛΦΑΦΕΜ 104,7. Γίνεται πάρτι στην καρδιά και έχω να σας πω εγώ τι λέω από το πρωί μέχρι το βράδυ στη ζωή μου, λέω χωρίς τη μουσική δεν μπορώ. Λοιπόν, να λοιπόν που έρχεται και η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, εκεί θέλω να καταλήξω, και είναι την Κυριακή 21 Ιουνίου, παιδιά. Να δούμε που τώρα πόσες έχουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή Ευρωπαϊκή λοιπόν ημέρα μουσικής, Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου, Δημοτική Χοροδία Ρεθύμνου, στη Πλατεία Μικρασιατών, το Τμήμα Μουσικής Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνη συμμετέχει στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρα μουσικής και προσκαλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 9 και 4 στην Πλατεία Μικρασιατών. Και να είστε πάρα πολύ σίγουροι ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Όλοι να είμαστε εκεί. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Με τι άλλο? Με τη μουσική!

Έλα, έλα λοιπόν, ρε, ολοκένουργιο πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά, ε? Δεν είναι πολύ ωραίο? Πριν από δύο μερούλες μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά ΑΦΕΜ 104,7 και σας έχω καλά νέα. Όσοι έχουμε παιδιά, έκτακτο επίδομα παιδιού, παρακαλώ. Έως τέλη Ιουνίου, πληρωμή των 150 ευρώ, ανά παιδί. Τέλος Ιουνίου, λοιπόν, θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, ενώ το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Η πίστοση των χρημάτων αναμένεται να γίνει μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου. Για τους γονείς τώρα που απέκτησαν πρόσφατα παιδί, προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία με την καταβολή της ενίσχυσης να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Οπότε, αν δεν δείτε τα λεφτά σας, μην ανησυχήσετε, έτσι. Θα μπουνε. Λοιπόν. Πάω στο τραγούδι. Πάω. Δεν θέλω να βάλω αυτό που έχω τώρα εδώ μπροστά μου. Θέλω άλλο. Θέλω το θελιόμαστε. 697-160-36-57. Θέλω τις δικές σας επιλογές. Όλα τα θέλω σήμερα μαζί, καλέ, τι έπαθα. Λοιπόν, και 2831-054-094. Ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι όπου υπάρχει το θέλω, υπάρχει και το μπορώ.

Τι ωραίο τραγούδι, Κωνσταντίνος Κουφός, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, θέλω να σας προβληματίσω λίγο. Κακοποίηση γυναικών. Όσο εμείς σιωπούμε, η βία πολλαπλασιάζεται. Εκδήλωση από το γυμνάσιο Ατσιποπούλου. Όσο εμείς λοιπόν σιωπούμε,

δολοφονούνται από το σύντροφό τους ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το Γυμνάσιο Τσιποπούλου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, διοργανώνει εκδήλωση ευαισθητοποίησης με τίτλο «Κακοποίηση γυναικών. Όσο εμείς σιωπούμε, η βία πολλαπλασιάζεται». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο Παντελής της πόλης μας το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στις 12 το μεσημέρι με είσοδο ελεύθερη. Παιδιά, όλοι να είμαστε εκεί. Οι ομιλήτρες θα είναι η κυρία Βασιλακάκη Νικολία, ψυχολόγος, η κυρία Ζωράκη Μαρίτα, κοινωνική λειτουργός, η κυρία Ριτσάτου Μαρία, κοινωνική λειτουργός, η γυναικών θυμάτων βία Σαλμάν Λέιλα, νομικός εκπαιδευτικός στο Γυμνάσιο Τσιποπούλου, προβολή ταινίας μικρού μήκους 10 λεπτών με συμμετοχή μαθητών, δραματοποίηση του παραδοσιακού τραγουδιού Ο Βασιλιάς. Παιδιά, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που έχει και πάρα πολύ ωραίο σκοπό, να ευαισθητοποιήσει όλους μας να μην σιωπούμε στη βία, η οποία βία πολλαπλασιάζεται. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο, αν ξέρετε κάποια γυναίκα που να ασκείτε βία πάνω της και μπορείτε να τη βοηθήσετε, γιατί το ψυχολογικό κομμάτι είναι το βασικό που πρέπει να βοηθηθεί μια γυναίκα που περνάει κάτι τέτοιο, κάντε το με όποιο τρόπο μπορείτε. Λοιπόν, πάμε να αποφορτιστούμε. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ. Πρώτα εσύ να μ' αγαπάς και μετά εγώ να αγαπώ τον εαυτό μου, ή εγώ να αγαπώ τον εαυτό μου και εσύ μετά να μ' αγαπάς. Για να προβληματιστούμε λιγάκι. Πάμε, Δέσποινα Βανδύ, πάμε.

0: Θέλω λοιπόν να με αγαπάς. Ελάτε, ελάτε, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Δώστε αγάπη για να πάρετε αγάπη. Λοιπόν, και επειδή εγώ αγαπώ τα μαγαζιά της πόλης μας, το έχω πει αυτό, υποστηρίξτε τα μαγαζιά της πόλης μας, παιδιά. Πάμε όλοι να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα των 11 και γυρνάμε εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα. Πάμε, να δούμε και τις εκδηλώσεις στην πόλη μας το τριήμερο. Όλα παρέα, πάμε.
1: Ακούτε Alpha FM 104,6.

0: λεπτά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 050 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
2: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Ladies Young, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
15: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
14: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
14: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
16: Αλφα στους 104,7.

0: Φωνάρα η Χάρης Αλεξίου, παιδιά, αντικειμενικά φωνάρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Το τραγούδι το ζήτησε ο Γιώργης. Δεν μπορούσα, μου το είχε ζητήσει από την αρχή πριν ξεκινήσω την εκπομπή. Δεν μπορούσα να μην το βάλω, δεν μπορούσα να του χαλάσω χατήρι για κανένα λόγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Πάμε, πάμε Χαβάη, πάμε που θέλετε να πάμε.
1: Πάμε Χαβάη με μία ρόδα.
0: Μία ρόδα.
1: Αν είσαι σπίτι

Λοιπόν, αν δεν πάτε στη Χαβάη και πάτε εκεί προς πλακιά, σε όλες αυτές τις όμορφες παραλίες που έχουμε, σταματήστε στο beach stop να πείτε μια καλημέρα με χαμόγελα εκεί στα κορίτσια μου. Καλημέρα, κορίτσια και από μένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εκεί θα βρείτε τα μαγιό σας, τα παρεό σας, τα μπρατσάκια σας. Beach stop, λοιπόν. Σταματήστε εκεί και ρωτήστε τα κορίτσια και τιμούλες μοναδικές, να ξέρετε. Λοιπόν, πού να πάω τώρα, να πάω σε τραγούδι. Εννοείται. Θα πάω στην Αναβίση όλα για όλα, παιδιά, και αμέσως μετά πάω που στις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Πάμε να τις δούμε μία προς μία, γιατί έχουμε και τρεις μερούλες μπροστά μας. Έχουμε Παρασκευούλα, έχουμε Σάββατο, έχουμε και Κυριακούλα, παρακαλώ, παιδιά. Τι άλλο θέλουμε? Τρεις μερούλες για μας.

0: Όλα. Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου. Δεν έχω ξεχάσει, εννοείται, το μαράκι μου που με πήρε τηλέφωνο, έτσι. Καλημέρα, μαράκι, γλυκιά μου ύπαρξη. Πραγματικά, είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Η Μαρία, που από τις πρώτες ακροάτριες στο ΑΦΕΜ 104,7 και του Καλημέρα με Χαμόγελα, να τα λέμε κι αυτά. Είχαμε πάρα πολύ όμως καιρό να μιλήσουμε και χάρηκα πάρα πολύ που την άκουσα και είναι καλά. Θα τη βάλω ένα τραγούδι μετά, το Μαζονάκη. Θυμάμαι ότι σ' αρέσει πολύ ο Μαζονάκης. Ενώ δεν μου ζήτησες τραγούδι, εγώ δεν σου βάλω Μαζονάκη, γιατί το θυμάμαι. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πραγματικά για κάθε επικοινωνία σας, για κάθε καλημέρα με χαμόγελα που έτσι λέμε εδώ στον Αλφα. Λοιπόν, που πάω τώρα, έτσι. Έχω εγώ τις επιπτώσεις μου εδώ έτοιμες, αλλά πάω στα events της πόλης μας, έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ρούτε εντός του Δημοτικού Κήπου. Συνεχίζεται κανονικά, είναι εντός του Δημοτικού Κήπου τα μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου που παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφία Rooted. Είσοδος ελεύθερη. Έχουμε τα εύθρα στέχνη των συμβόλαιων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μεσολογγίου 32, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Έχουμε γυναίκες που μίλησαν, θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, Μαρία, Επιμέλεια Χρυσούλας και Πεντζή. Ώρες λειτουργίας 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ στο Κάστρο Φορτέτζα, 10 με 8. Έχουμε έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Ρέτζη στην Καλερί Γαργάνο Βερνάντου 41, 11 το πρωί με 9 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη επίσης. Έχουμε Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Έκθεση σύγχρονης τέχνης του Μίκη Θεοδωράκη, ο άνθρωπος λοιπόν, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης στην Art Gallery Μορφές. 7 το απόγευμα με 9 το βραδάκι στην Κοβατζηδάκη 18, είσοδος ελεύθερη πάντοτε. Συνεχίζω με τη σημερινή μας μέρα, γιατί έχουμε στην Κατεχάκη 3 κριτικό γλέν με τους ΕΡΑΝ στις 7.30 ώρα. Έχουμε επίσης Γιάννη Σταυρίδη στο Ιμπρεβελάκι 9 παρατέταρτο με 11.30 το βραδάκι. Έχουμε το θεατρικό περίπλους που παρουσιάζει τη Φαύστα του Μπόστ στη Φρυγανάκη στις 9.30 ώρα με 17 ευρώ είσοδο. Έχουμε Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη στο γήπεδο Τζεσμέ την Παρασκευή σήμερα, είσοδος 25 ευρώ με πλήρες μενού. Κάθε κάρτα λέει αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στην κλήρωση για ένα μηχανάκι που θα γίνει το ίδιο βράδυ. Κριτική βραδιά με τον Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη που διοργανώνει η Δόξα Πλατανέ. Στις 9.30 ώρα το βραδάκι, 25 ευρώ παρακαλώ, χαμούλης θα γίνει. Πάμε στις μουσικές βραδιές. Κάθε Παρασκευή, κάθε Σάββατο, Σάκης Ακελαρίδης, Μάνος Χούδε Τζανάκης, στη Νικολάου Πλαστήρα 6, στις 10 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε Νίκο Γωνιανάκη παρακαλώ. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού, σε γνωστή ταβέρνα, στο Ρεθυμνούλι μας, στις 10 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε, Παναγιά μου, τι όμορφα πράγματα έχουμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, έχουμε στο Σινεμά Παντελή, stand-up comedy, έτσι, στην Εμμανουήλ Πορταλιού 3, στις 10 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε, αυτά είναι σήμερα, παιδιά, ωραία. Πάω στις επιπτώσεις, πάω στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά γυρνάω με Σαββατοκύριακο. Πεθενείς, και εκδηλώσει την πόλη μας.
1: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μαράκι, ελπίζω να σου άρεσε η επιλογή μου για πάρτι σου. Καλημέρα με χαμόγελα, βρε Μαράκι. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που σε άκουσα και είσαι καλά. Λοιπόν, όσο εμείς σιωπούμε, η βία πολλαπλασιάζεται. Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την κακοποίηση της γυναίκας και τη γενοκτονία από το γυμνάσιο Ατσιποπούλου. Είναι το Σάββατο 20 του μήνα, είναι στις 12 η ώρα το μεσημέρι, είναι στον κινηματογράφο Παντελή, με είσοδο ελεύθερη. Ομιλήτριες: Βασιλακάκη Νικολία, ψυχολόγος. Ζωράκη Μαρίτα, κοινωνική λειτουργός. Ριτσάτου Μαρία, κοινωνική λειτουργός. Και Σαλμάν Λέιλα, νομικός. Λοιπόν, εκδήλωση λοιπόν με θέμα την κακοποίηση των γυναικών. Όσο εμείς σιωπούμε, η βία πολλαπλασιάζεται. Εμμανουήλ Πορτάλιου 3, στις 12 η ώρα το μεσημέρι το Σάββατο, είσοδος ελεύθερη. Επίσης, Ιερά Δέντρα, ομαδική έκθεση καστικών στον Χαρουπόμιλο. Στο Πάνορμο Ρεθύμνου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, με 9.30 το βραδάκι. Έχουμε Δημοτικό 2 Ρεθύμνου. Εδώ Λιλιπούπολη, καλά το διάβασα. Λοιπόν, Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βραδάκι, θέατρο Εροφίλη, Φρούριο Φορτέτζα, συναυλία της παιδικής χοροδίας του Δημοτικού Οδείου Ρεθύμνης. Ακούτε τώρα το νερό μου έτσι που κάνει. Το θέλω παγωμένο, τι να κάνω, ζεσταίνομαι. Εδώ Λιλιπούπολη από την παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ρεθύμνης, Εροφίλη στις 8 η ώρα το βραδάκι, είσοδος ελεύθερη. Έχουμε, έχουμε η Τζέμα, βλέπω εδώ, ζωντανά σε beach bar στο Ρεθύμνο. Στο Γεράνι κιόλας. Στις 9 η ώρα το βραδάκι θα γίνει χαμός. Λοιπόν, πραγματικά χαμός θα γίνει, με είσοδος να ξέρετε 12 ευρώ. Έχουμε θέατρο Μυθοδία, Δημήτρη Χαρτζουλάκη, Μιχάλη Παναγιωτάκη, Δημήτρη Κανλή, το Δημήτρη μας, που μαζί του στα κρουστά ο Αναστάσης Ατματζίδης. Είσοδος, βλέπω, ώρα έναρξης 9, είσοδος 10 ευρώ. Τραγούδια που αγαπάμε στο θέατρο Μυθοδία, Γεράνι Ρεθύμνου. 9 το βραδάκι με 10.30 στο Γεράνι. Πολλά πράγματα έχουμε, τέλεια. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 11.30 εκεί και μετά προλαβαίνουμε. Τι ώρα είναι από πάνω η Τζέμα? Για να δούμε ρε παιδιά. Είναι στις 9. Δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ωραία, πού θα πρωτοπάμε, βρε παιδί μου, πού θα πρωτοπάμε? Λοιπόν, θα πάμε πνοή συναυλία με έργα χοροδιακής μουσικής, αν μας αρέσει. Φωνητικό σύνολο Φωνοδία. Πνοή συναυλία χοροδιακής μουσικής του φωνητικού συνόλου Φωνοδία στο Οδείο Ρεθύμνου Βερνάδου 2, 9.30 το βραδάκι με 15 ευρώ είσοδος. Παιδιά, πόσο ωραία πράγματα έχουμε να κάνουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας, και μπράβο μας. Λοιπόν, έχουμε Ζαχαρία Κουρτάκη, έχουμε Vivian Κοκολάκη στο Vibes, παρακαλώ. Αυτό το Σάββατο στις 10.30. Το είπα εγώ, πόσα πράγματα έχουμε να κάνουμε. Κουντουριώτη 137 στις 10.30. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε Δημήτρη Κοντολάζο. Ποιες?

0: Στο μυαλό και στην καρδιά. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, να είμαστε καλά. Ελάτε να κάνουμε πραγματικά πολύ όμορφα παρεάκια εδώ στον Αλφα. Έφτιαξε η μέρα μου πάλι σήμερα, τέλεια. Λοιπόν, πάμε. Μανώλης Κονταρός, μάλιστα, ζωντανά. Σε Beach Bar στον Αδελιανό Κάμπο στις 5 η ώρα το απόγευμα την Κυριακή. Έχουμε σχολή χορού Ιωάννα Δριανάκη, το μουσείο χορεύει τη νύχτα, παράσταση χορού, μια παράσταση χορού από τη σχολή χορού Ιωάννα Δριανάκη, στο θέατρο Εροφίλη στις 9 η ώρα το βραδάκι την Κυριακή. Η είσοδος είναι πάντοτε ελεύθερη. Έχουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής με τη Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου, Δημοτική Χοροδία Ρεθύμνου, είπαμε, στην πλατεία Μικρασιατών. Είσοδος ελεύθερη στις 9 και 4 το βραδάκι. Πολύ όμορφα πράγματα, παιδιά, στην πόλη μας. Πολύ όμορφα πράγματα. Αυτό είναι. Είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι στην Κρήτη, καλοκαίρι στο Ρέθυμνο. Δεν χρειάζεται να φεύγετε δεξιά και αριστερά. Μένετε στην πόλη μας και περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Απλά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε ζωντανά ΑΦΜ 104,7.
1: Στην Ελλάδα.
0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα, Νικηφόρος Βυθούλκας. Αμέσως μετά.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 87 22 338 και 698 725 21 13. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

Ακούσαμε λοιπόν και το σαφάρι, ολοκένδυο της Ρίας Ελληνίδου. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά, ΑΦΜ 104,7 για λίγο ακόμα. Λοιπόν, πάμε σε όδια σήμερα 19 έκτου παρακαλώ, για να το 19 έχουμε ρε παιδιά, Παναγιά μου. Πώς περνάει ο καιρός, θα περάσει ο Ιούνιος σε νεράκι. Λοιπόν, και πάμε στα ζώδια στον οροσκόπο.gr. Έχουμε σελήνη στην Παρθένο, αυξάνει την ανάγκη για οργάνωση. Όμως το βραδινό τετράγωνο με τον ουρανό φέρνει νευρικότητα και απρόοπτα. Περισσότερο επηρεάζονται τα ζώδια του μεταβλητού σταυρού του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε στα κρυαράκια. Λοιπόν, κρυαράκια μου γλυκά, σελήνη στην Παρθένο, συγγνώμη, σε βάζει σε μια πιο απαιτητική ρουτίνα όπου καλείσαι να οργανώσεις εκκρεμότητες που είχες αφήσει πίσω σου. Σήμερα Παρασκευή δεν μέρα για βιαστικές κινήσεις, αλλά για στοχευμένη διόρθωση λαθών και πρακτική διευθέτηση θεμάτων που σχετίζονται με εργασία ή καθημερινότητα. Το βράδυ με το τετράγωνο σελήνης ουρανού, πρόσεξε ξαφνικές αλλαγές σε πρόγραμμα ή απρόβλεπτες αντιδράσεις από άτομο στο περιβάλλον σου. Αν μείνεις ευέλικτος, θα βγεις κερδισμένος, κρυαράκι μου, και πάμε στα ταυράκια. Σήμερα Παρασκευή Ταύρε, η σημερινή σελήνη στην Παρθένο σε ευνοεί καθώς σου δίνει σταθερότητα, πρακτική σκέψη και ανάγκη να ασχοληθείς με πράγματα που σε γεμίζουν δημιουργικά. Είναι μια μέρα που μπορείς να βάλεις σε τάξη προσωπικά σχέδια, να ασχοληθείς με δραστηριότητες που σε βοηθούν να νιώσεις ασφάλεια. Το βράδυ όμως, το τετράγωνο με τον ουρανό φέρνει ξαφνικές ανατροπές σε σχέδια ή οικονομικές μικροεκπλήξεις που σε βγάζουν από τη ρουτίνα, ταυράκι μου. Και πάμε στα διδυμάκια. Λοιπόν, δίδυμέ μου, σελήνη στην Παρθένο, σε στρέφει σε θέματα σπιτιού, οικογένειας, εσωτερικής οργάνωσης, ζητώντας σου να βάλεις σε τάξη καταστάσεις που έχουν μείνει εκκρεμείς. Σήμερα Παρασκευή η σκέψη σου είναι πρακτική, αλλά το μυαλό σου τρέχει γρήγορα, κάτι που μπορεί να σε κουράσει ψυχικά. Το βράδυ, με το τετράγωνο της σελήνης με τον ουρανό στο ζώδιό σου, έρχονται απρόβλεπτες ειδήσεις, οι ξαφνικές αλλαγές που σε αναγκάζουν να αντιδράσεις άμεσα. Και πάμε στα καρκινάκια. Καρκίνε μου, σελήνη στην Παρθένο, σε βοηθάει να οργανώσεις σκέψεις, να βάλεις σε σειρά επικοινωνίες, επαφές και μικρές μετακινήσεις της καθημερινότητάς σου. Νιώθεις την ανάγκη να ξεκαθαρίζεις πληροφορίες και να κινηθείς πιο πρακτικά σε ζητήματα που σε είχαν μπερδέψει. Το βράδυ όμως, το τετράγωνο με τον ουρανό φέρνει μια εσωτερική ανησυχία ή μια ξαφνική είδηση που σε αποσυντονίζει προσωρινά. Πάμε στα λιονταράκια. Λέοντά μου, σελήνη στην Παρθένο, σε καλεί να δεις πιο πρακτικά τα οικονομικά σου, να ασχοληθείς με λεπτομέρειες που συνήθως αγνοείς. Δεν είναι η μέρα για επίδειξη ρίσκο, αλλά για διόρθωση και σταθεροποίηση. Το βράδυ, το τετράγωνο σελήνης ουρανού μπορεί να φέρει ξαφνικά έξοδα ή αλλαγές σε σχέδια που είχες θεωρήσει δεδομένα. Κράτησε ευελιξία και μην επιμείνεις σε κάτι που δεν προχωρά. Λιονταράκι. Πάμε στους Παρθένους. Σήμερα Παρασκευή, Παρθένε, με τη σελήνη στο ζώδιό σου βρίσκεσαι στο επίκεντρο της μέρας. Νιώθεις την ανάγκη να πάρεις τον έλεγχο της καθημερινότητάς σου. Η ενέργεια σε βοηθά να οργανώσεις, να τακτοποιηθείς και να διορθώσεις λεπτομέρειες που σε είχαν κουράσει. Ωστόσο, το βράδυ με το τετράγωνο σελήνης ουρανού, ένα πρόσμενο γεγονός. Η μια ξαφνική αλλαγή στο περιβάλλον σου μπορεί να σε αποσυντονίσει. Η ψυχραιμία θα είναι το κλειδί σου, Παρθένε μου. Ψυχραιμία λοιπόν θέλει η σημερινή ημέρα. Και όχι μόνο για τους Παρθένους, αλλά για όλα τα ζώδια, από ό,τι κατάλαβα. Πάμε στη Μαλού, πάμε στα παγκάκια, ολοκένουργια.

Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Είμαστε πάντοτε στο οροσκόπο.gr και διαβάζουμε και τα υπόλοιπα ζώδια. Ζυγέ μου, η σημερινή σελήνη στην Παρθένο σε οδηγεί σε μια πιο εσωστρεφή διάθεση που χρειάζεται να ακούσεις το ενστικτό σου και να δώσεις χώρο στην ξεκούραση. Η Παρασκευή είναι μια μέρα που σε οθεί να κλείσεις εκκρεμότητες παρασκηνίου και να αποφύγεις την υπερβολική κοινωνική έκθεση. Το βράδυ, το τετράγωνο με τον ουρανό μπορεί να φέρει απρόσμενες ειδήσεις από φίλους ή αλλαγές σε σχέδια που είχες οργανώσει, ζυγέ μου. Πάμε στους σκορπιούς μας. Αγαπητέ μου σκορπιέ, η σελήνη στην Παρθένο σε βοηθά να στραφείς σε στόχους και σχέδια που θέλεις να εξελίξεις μέσα από συνεργασίες και κοινωνικές επαφές. Σήμερα Παρασκευή μπορείς να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα σου. Το βράδυ όμως το τετράγωνο σελήνης ουρανού φέρνει ξαφνικές αλλαγές σε επαγγελματικές ή φιλικές σχέσεις που σε αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσεις τάσεις και προσδοκίες. Σκορπιέ μου. Πάμε στα τοξοτάκια. Τοξότη σελήνη στην Παρθένο σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς πιο σοβαρά με επαγγελματικές υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα καριέρας. Η Παρασκευή σε καλεί να οργανώσεις στόχους, να δεις με ρεαλισμό τι μπορεί να προχωρήσει και τι χρειάζεται διόρθωση. Το βράδυ, το τετράγωνο σελήνη ουρανού μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές σε πρόγραμμα ή μια απρόβλεπτη επαγγελματική εξέλιξη που σε βγάζει από τη ρουτίνα. Πάμε στα εγωκεράκια. Εγώ και ρε, σήμερα Παρασκευή σελήνη στη Βαρθένο σε ευνοεί ιδιαίτερα καθώς σου δίνει καθαρή σκέψη, πρακτικότητα και ανάγκη να επεκτείνεις τους ορίζοντές σου με

Το βράδυ το τετράγωνο σελήνης ουρανού με τον ουρανό να επηρεάζει έντονα το ζώδιό σου φέρνει ξαφνικές ανατροπές, ειδήσεις ή αλλαγές σε σχέσεις και συνεργασίες. Και πάμε στα ψαράκια μας. Σήμερα Παρασκευή, σελήνη στο Παρθένο, απέναντί σου φέρνει τη σχέση στο προσκήνιο, ζητώντας σου να δεις πιο καθαρά τι χρειάζεται ισορροπία και τι όχι. Είναι μια μέρα που οι επαφές σου δοκιμάζονται, αλλά και εξελίσσονται μέσα από ρεαλισμό. Το βράδυ το τετράγωνο σελήνης ουρανού μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές σε συνεργασίες ή σχέσεις, δημιουργώντας ένταση αλλά και ξεκαθαρίσματα. Λοιπόν, ωραία, πάω τώρα, πάω σε ξεκαθαρίσματα, Okay. Λοιπόν, λέω να βάλω τις υπερβολές. Τι λέτε, πάμε να ακούσουμε τις υπερβολές. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7, 11 και 58 η ώρα παρακαλώ. Και εγώ πάω σε τραγούδι.

Λοιπόν, χωρίς υπερβολές θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί η αλήθεια σας το λέω, έχω περάσει μια πολύ όμορφη εβδομάδα μαζί σας. Να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε την υγειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους υποστηριχτές. Σας υπενθυμίζω, η εταιρεία Χαρκιανάκης, Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου μοσχάρινο πό, λοιπόν, μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό, νεαρό μοσχάρινο πό. Μπριζόλες μοσχαρίσκης, κοιμά μοσχαρίσιον οπό, μοσχάρι για κοκκινιστό. Λοιπόν, όλα αυτά με 9,5 ευρώ μόνο το κιλό, ενώ η παράδοση γίνεται στο χώρο σας και επικοινωνείτε μόνο εσείς για τηλεφωνικά για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Επίσης ευχαριστώ τα γκουρού άρωμας Νικηφόρη Βοκάκη στην Παλιά Πόλη. Επικοινωνήστε με τους γκουρού του αρωματισμού και κερδίσετε αυτόματα ένα δωρεάν δειγματισμό για τη δική σας επιχείρηση. 28310-26442, 28310-42334 και βέβαια Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο, Baseline Cafe, η άθληση είναι τρόπος ζωής για μας πια και είναι στον Αδελιανό Κάμπο. Επίσης, ρωτήστε

Είστε και για τα πολύ όμορφα πάρτι των παιδιών σας και για τα δικά σας στο Baseline 283 μέσα από την άθληση, έτσι, 2831-074-770. Θα κλείσω με την ελπίδα, με την ελπίδα ότι θα έχετε μια όμορφη, ένα όμορφο τρίμερο, ότι τη Δευτέρα στις 10 θα παραμένετε συντονισμένοι στον Α και θα είσαστε και πάλι εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα. Τι να σας ευχηθώ, να ευχηθώ να προσέχετε τους αυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα όλοι σας. Τη Δευτέρα με καλό στις 10 και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310 24111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Σφαίρα Μίξ. Άσε με να σου πω την αλήθεια. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
13: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
13: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
13: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
13: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
13: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
13: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
12: Γράφε 28 31 030 250.
13: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
13: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
12: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
13: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Live. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τις νύχτες που δεν έχουν τελειωμό, σαν τα σεντόνια που μας πνίγουν.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness

0: δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πώληση χοντρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα. Για να την ακούσεις.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
10: Vitara!
9: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: στο χείλι μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28-31-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Δύναμη. Εμπειρία.

0: Γνώση.
1: Εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
2: Άκου δυνατά,
0: άκου μοναδικά.
1: Αλφα.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, αλλά ο Παναγής έγραψε αυτό το γράμμα στον Νίκο Νικολακόπουλο, το διευθυντή του Σφαίρα. Μόνο έτσι θα έπαιρνε άδειο ο Παναγής.
12: Κύριε Νικολακόπουλε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα προβληματισμό μου. Σήμερα, Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, φεύγουμε. Παρέα 8 ατόμων για τη μακρινή Χαλκιδική. Οι 6 από τους 8 επιστρέφουν Δευτέρα βράδυ, επειδή δουλεύουν Τρίτη. Και όπως είναι λογικό, θα φάνε κίνηση. Το φιλαράκι μου όμως, ο Θανάσης και η Ντέμη, οι φίλοι μου, δεν δουλεύουν. Ή μάλλον, η Ντέμη δεν δουλεύει. Ο Θανάσης δουλεύει Τρίτη απόγευμα. Για να μην μακρηγορώ όμως με όλες αυτές τις πέρυσες λεπτομέρειες, θέλω να γυρίσω Τρίτη πρωί, με το δεύτερο γκρουπ. Για να μην βρω και κίνηση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και υστερόγραφο. Ελπίζω στην κατανόησή σας, το αστέρι σας, Παναγής.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Αλφα FM
7: 104,7. 104,7.
1: Συντονίστηκες.
13: Κόλλησες.
14: Πρωινό Σφαίρα.
15: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πιο πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπάρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω, πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνεται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανό του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάκουσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτ. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γίνεται και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει, δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινής, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πάπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι.
1: Μπράβο, Γιώργο.
11: Το έφαγε απ' την άλλη.
14: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
7: 104,7. 104,7.
13: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
5: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι.
4: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε 2831 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Σαν σήμερα το 1988, ο Αντρίκος ο Παντρέου επιστρέφει από το Λονδίνο. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε που από Μερακλήτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing. Αυτό το 747.
2: Σταματήστε,
1: καλέ. Μιλάμε για πιλότο! Πιλότο!
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
12: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
13: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
15: 28310-24111
14: και www.mbs.com.gr.
15: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
19: Πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι! Πάμε!
23: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη!
22: Μήλο!
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο!
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι!
20: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Κι εγώ!
24: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
26: Σφαίρα 102.2.
27: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θες, ξέρεις, Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος λοιπόν, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε λοιπόν ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Μιλάμε για πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύβλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Έχουμε και σούπερ διαγωνισμό. Αν θες να ταξιδέψεις με τη Sea Jets, τότε στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας Sea Jets και το ονοματεπώνυμό σου, σε περιμένουν διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Εξυπηρετεί η Sea Jets. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Real Ινή.

Συνέχεια κολλημένη εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στις 7 Ιουλίου έχω να σας πω, το Ντύρι παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον στο Ντύρι Programs Fair. Έλα λοιπόν και ανακάλυψε ποιο αντικείμενο σπουδών σου ταιριάζει. Τι δυνατότητες σου προσφέρει αν σπουδάζεις στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Τι υποτροφία σου αναλογεί. Τις επιλογές σου σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ντύρι. Την εμπειρία του μαθήματος μπαίνοντας σε τάξη της προτίμησής σου. Ακόμα θα μάθεις και για την επόμενη μέρα του Ντύρι, που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Θες να μάθεις περισσότερα? Δήλωσε συμμετοχή στο www.acg.edu.

0: βούτια στο παρελθόν με την Μπέγκη Ζήνα πουθενά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Είσαι στην Nova, έχω να σου πω κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burger κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο και Κυριακή σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε σφαίρα top 30. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απείρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάζει πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάζει και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα,
2: ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξία.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό.
19: Ακούτε ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
20: Η ώρα είναι 5.

0: Ελληνικό προορισμό για όλη την οικογένεια. Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό Party, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.

0: Τι ναι, άφος πάει.
1: Με άφησε.
0: Τι, γιατί, τι συνέβη.
1: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
0: Και τώρα.
1: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 904 901 553.

0: Πεσπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
1: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
2: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
1: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
3: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
0: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου.

0: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, καλησπέρες, αλλά όχι από το στούντιο. Και πού είμαστε σήμερα, Ελίνα Παπίλα?
1: Είμαστε στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή. Και ευχαριστώ. Σας περιμένουμε όλους, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη μέρα.
0: Είναι μια μεγάλη μέρα και για το Σφαίρα 102.2 και για τους ακροατές του. Διότι σήμερα, στα χρώματα του Σφαίρα, στα 2 μέτρα από εμάς, βρίσκεται ένα ολοκένουργιο, φανταχτερό, όμορφο MG3 υβριδικό Plus, Hybrid Plus, το οποίο κάποιος θα το κάνει σήμερα δικό του.
1: Με τα αυτοκόλλητα του Σφαίρα 102.2 πάνω.
0: Τα αυτοκόλλητα του Σφαίρα μετά, άμα θέλετε, τα βγάζετε. Δεν είναι αναγκαίο να τα κουβαλάτε μαζί.
1: Πάρα πολύ καιρό έτρεξε ένας διαγωνισμός, σούπερ διαγωνισμός των Σφαίρα 102.2, το Σφαίρα Password. Βγαίνατε στον αέρα, λέγατε το τετραψήφιο κωδικό σωστά. Κάποιοι δεν τον είπατε σωστά. Κάποιοι δεν σηκώσατε το τηλέφωνο την ώρα που έπρεπε. Κάποιοι μπορεί να χάσετε την ευκαιρία. Πάρα πολύ όμως μπήκατε στην κλήρωση.
0: Καθόμουν σήμερα.
1: Είστε στην κλήρωση, ένα σημείο θα το κάνει σήμερα δικό του.
0: Καθόμουν σήμερα ερχόμενος εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση σε όλους τους δρόμους. Δηλαδή και στο Χαλάνδρι και στην Κηφισίας γινόταν χαμός. Εγώ οδηγώ μηχανή και καθόμουν, σκεφτόμουν, λέω, αυτή τη στιγμή πάω να κληρώσουμε ένα μάξι. Το οποίο, λέω, αν σκεφτεί κάποιος ότι πάω να πάρω ένα μάξι, θα είναι ένα μάξι. Αλλά πόσο χρόνο σπαταλάει κάποιος μέσα σε ένα αμάξι ανά την ημέρα?
1: Δεν έχεις ιδέα.
0: Άπειρες ώρες.
1: Εχθές, Τετάρτη, που έπρεπε να πάω από τη μία άλλη, από τη μία άκρη στην άλλη της Αθήνας.
0: Άπειρες ώρες.
1: Άπειρες ώρες.
0: Και καθόμουν και σκεφτόμουν, γιατί ήρθαμε με την Ελίνα εδώ στην MG Omega Ελλάς και είδαμε πως είναι μέσα το MG. Λέω, τουλάχιστον, αφού θα είσαι 2 ώρες μέσα στα μάξι, να τις περνάς ποιοτικά.
1: Να είναι ωραία.
0: Να είναι ωραία. Εγώ είχα κάτσει στη θέση του οδηγού του MG, όταν είχαμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε το βίντεο πρόμο του Σφαίρα, και ήταν λεσία ξαπλώ στο κρεβάτι μου.
1: Με το CarPlay του, με τα αναπαυτικά του καθίσματα. Το χρώμα είναι εξαιρετικό εδώ μεταξύ. Το χρώμα είναι ιδιαίτερο. Το χρώμα.
0: Ναι, το χρώμα, ναι, ναι, είναι στα χρώματα του Σφαίρα.
1: Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι
0: εντάξει,
1: το.
0: Δεν με χάλαγε να ήταν και πράσινο τώρα, μην λέμε χαζομάρα.
1: Ορίστε.
0: Δεν με χάλαγε να ήταν και πράσινο, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Το χρώμα
1: όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Σφαίρα 102.2, το απογευματινό Σφαίρα 102.2 είναι ζωντανά στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, ακριβώς δίπλα στην ΕΡΤ. Σας περιμένουμε όλους και όλους όσοι θέλετε απλά να δείτε την κλήρωση από κοντά.
0: Ένα θα σας πω και κρατήστε το καλά μες στο μυαλό σας. Έχει δωρεάν φαγητό και αναψυκτικά.
1: Αυτό που είναι από εκεί το φαγητό και
0: είναι
1: για μας.
0: Κλείσε για να πάω να φάω. Τα λέμε σε λίγο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 ζωντανά από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Εδώ είμαστε σήμερα. Εδώ θα κάνουμε την εκπομπή, την ιδιαίτερη και την ειδική, διότι σήμερα κληρώνουμε το μεγάλο αυτοκίνητο. Το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοσης από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή.
1: Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Εμείς είμαστε εδώ στην MG Omega Ελλά, δίπλα από το κτίριο της ΣΕΡΤ ακριβώς, για να σας καθοδηγήσουμε και οδηγικά πώς θα έρθετε. Ήδη έχει καταφτάσει κόσμος, ο οποίος αρχίζει στρογγυλοκάθεται στους καναπέδες και θερίζει τον μπουφέ. Γι' αυτό όσο θέλετε ελάτε πιο γρήγορα, δεν θα μείνει καμία μπόμπα. Έχει αυτά τα ωραία που έχουν οι μπουφέδες όταν κάναμε πάρτι μικρή. Έχει αυτά τα τριγωνικά, οι μπόμπες, αυτά τα spring rolls.
0: Αυτά τα τριγωνικά λέει, τα, η μπόμπα
1: τα,
0: είναι
1: τα τυράκια, τα αυτά.
0: Ξεκινάει από στρογγυλή και καταλήγει τριγωνική.
1: Ναι, αλλά μου αρέσουν όλα αυτά εμένα, μου θυμίζουν παιδικά
0: πάρτι. Έχει καιροφήματα για όσους ζεσταίνεστε. Και να σας πω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται ξεκινάει και ο καύσωνας στην Ελλάδα. Θα φτάσουμε σχεδόν 38 βαθμούς. Εκείνος θα πάρει το αυτοκίνητο, βέβαια θα έχει air condition μέσα.
1: Μέσα οπότε... στον αφρό, δεν είναι. Με αυτό το αμάξι πας και διακοπές και μένεις μέσα. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Μια τουαλέτα μικρή.
0: Ρίχνεις τα καθίσματα.
1: Τίποτα, ρε, και είσαι άρχοντας.
0: Λοιπόν, όσοι έχετε συμμετάσχει στην κλήρωση και έχετε βγει αέρα και έχετε πει σωστά τον κωδικό, αυτός ο κωδικός σήμερα θα ανοίξει στον καράζ για να πάρετε το υπέροχο αυτοκίνητο από τον Σφαίρα 102.2 και την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή μέσα από το Σφαίρα Password. Καταπληκτικός διαγωνισμός.
1: Καταπληκτικός διαγωνισμός, και επειδή μας έχουν πει ότι πρέπει να γίνει και μια ταυτοποίηση στοιχείων, καλό είναι σιγά σιγά να αρχίσετε να έρχεστε, διότι θα γίνει αυτή η ταυτοποίηση στοιχείων, γιατί χωρίς ταυτοποίηση δεν μπορούμε να δώσουμε ένα μάξι, έτσι.
0: Καλά,
1: στον
0: σίγουρα,
1: τούκου.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, σωστά.
0: Οπότε να είστε από νωρίς εδώ για να κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση.
1: Ακριβώς. Η κλήρωση θα γίνει μετά το break των 7.30. Δηλαδή, έχουμε break, παίζει τραγούδι. Γίνεται η κλήρωση, δίνουμε τα κλειδιά, φιλιόμαστε σταυρωτά και φύγαμε.
0: Σε περίπτωση που δεν είσαι εδώ...
1: Αν αυτός που θα ακουστεί το όνομά του δεν είναι εδώ...
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Είναι σίγουρο αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Ναι, α, ναι. Ναι, η Στεφανία.
1: Α, ναι. Όποιος
0: μίλησε,
1: δεν είναι εδώ,
0: μίλησε η διευθύντρια marketing.
1: Τι. Α, ή δεν έχει δώσει. Άρα, μισό λεπτό, γιατί.
0: Αν δεν έχουμε... έχει έρθει εξουσιοδότηση, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αν, δηλαδή,
0: ότι
1: αν, εμείς...
0: αν λείπω, ναι, φάτε.
1: Αν λείπει κάποιος και δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση στον αδελφό του, στη μάνα του, στον πατέρα του, στο παιδί του, να είναι εδώ, πάμε στον επόμενο. Α, σκληρό το δώρο, ε. Έτσι, δίκαιο. Δίκαιο.
0: Μπράβο. Αυτοκίνητο.
1: Μπράβο
0: είναι.
1: Στη διεύθυνση
0: δεν
1: του
0: είναι
1: σφαίρα.
0: Πρελόκ.
1: Μπράβο, σωστά. Αυτοκίνητο δίνουμε. Δεν δίνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, Σφαίρα 102.2, συνεχίζουμε
1: σωστό.
0: Μουσικά
1: σωστό.
0: Και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353. Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά! Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Στο Ρέθυμνο. Τα μεσφαίρα. Απαιτηστικά.
7: Μισθείτε και ακούστε πρώτη τη νέα επιτυχία μόνο στο Σφαίρα 102.2. Γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
13: Κι εγώ εκεί μπήκα.
12: Κι εγώ.
13: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
11: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Φρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
7: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

0: Γίνεται.
1: Σφαίρα 102-2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάρα πολύ κουραστική ημέρα. Δηλαδή, μιλάμε, είμαστε εξαντλημένοι. Λογικό. Γιατί συναισθηματικά είμαστε σε μια κατάσταση η οποία μας οδηγεί στο υπέρτατο σημείο της συναισθηματικής φόρτισης. Καταλαβαίνετε
2: έχεις
1: τι εννοώ.
2: Έχεις καταλάβει τι λες.
1: Φυσικά. Γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα κάποιος από εσάς, κάποιος σας που έχει πάρει μέρος στο password, θα κάνει δικό του ένα αμάξι. Μακάρι
2: αυτό
1: να μπορούσα.
2: Τι σχέση έχει με το ότι είσαι κουρασμένος ψυχολογικά?
1: Είμαι κουρασμένος ψυχολογικά γιατί δεν ξέρω αν θα αντέξω το συναισθηματικό ξέσπασμα του νικητή. Δηλαδή, θα βάλω τα κλάματα, θα χαμογελάσω. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρεθώ αντιμέτωπος με μια τέτοια χαρά, γιατί δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τέτοια χαρά και ίσως στη ζωή μου να μην βρεθώ ποτέ να σε τέτοια χαρά. Διότι δεν μπορώ να συμμετέχω εγώ στους διαγωνισμούς, διότι εργάζομαι.
2: Εσύ και όλοι οι συγγενείς πρώτου δεύτερου βαθμού.
1: Συγγενείς πρώτου δεύτερου, ξέρω εγώ. Στα τρίτα εξαδέλφια. Ο λαός λέει ότι.
2: Ο λαός δεν λέει.
1: Ναι.
2: Δεν λέει.
1: Μεταξύ μας τώρα λέμε στις τρεις αδέλφια, δεν έγινε και κάτι.
2: Λοιπόν, είμαστε στον Σφαίρα 102-2, ζωντανά από την MG Omega Ελλάς της Αγίας Παρασκευής.
1: Ναι.
2: Και δίνουμε το αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο είναι το MG3 Hybrid Plus. Εδώ έχει έρθει κόσμος που έχει συμμετάσχει στην κλήρωση, όπως η Βούλα. Γεια σου, Βούλα.
3: Γεια σου, Ελίνα.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, εσύ?
2: Σε ποια εκπομπή πήρες μέρος?
3: Στο Σφαίρα Password.
2: Ναι, σε ποια εκπομπή όμως?
3: Σφαίρα 102-2.
2: Σε ποιο
1: παραγωγό? Ναι, στο πρωινό, απογευματινό, σε ποιο?
2: Α, στο απογευματινό.
1: Βέβαια.
2: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Έχει αρχίσει η πτώση, Καλούδι.
2: Σε μένα μιλάς.
1: Όχι, στον Καλούδι.
2: Να σου πω κάτι, Βούλα. Πολύ καιρό πριν.
3: Περίπου ένα μήνα πριν.
2: Με ένα μήνυμα ή έστελνε συνέχεια?
3: Είχα στείλει αρκετές φορές, τελικά το κατάφερα.
2: Σκεφτείτε ότι όταν λέγαμε ξεκινάει το Σφαίρα Password, κόλλαγαν όλα.
1: Εντάξει, κόλλαγε το Viber, επειδή έστελνε πάρα πολύ.
2: Είχαμε 5.000 κινητά επιπλέον για να μπορέσουμε να βγάλουμε την κλήρωση. Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Εντάξει, μα είναι λογικό. Τώρα δεν
2: ψάχνεις τα μηνύματα.
1: Αμάξι δίναμε.
2: Πω, πω. Ναι, ναι. Έχει στείλει πάρα πολλά η Βούλα. Παρ' όλα αυτά όμως, όλο αυτό που έκανες, είδες που έφτασε στο σημείο να βγεις αέρα και να πεις τον κωδικό. Το θυμάσαι τον κωδικό?
3: Νομίζω ήταν το 78-89. Κάτι...
1: Βούλα, αν σήμερα πες ότι φτάνουμε εκείνη την ώρα και σου πούν Βούλα μου κέρδισε στο αμάξι, τι πιστεύεις θα γίνει εκείνη τη στιγμή?
3: Έχω κολλήσει μόνο. Έχεις που κολλήσει. Το σκέφτομαι. Ναι.
2: Έτσι πως σε βλέπω θα πει «Α, οκ, okay, thank you».
1: Ναι.
2: Για να πάμε εδώ στο Μικρούλι. Εσύ, Μικρούλι, έχεις πάρει και εσύ μέρος?
4: Εγώ, η θεία μου.
2: Α, είσαι θεία ανιψιά και είναι παρέα. Μοιάζεται
1: πάρα πολύ πάντως.
4: Άντα.
2: Άντα, το τριάδα.
4: Αρχόντισα.
2: Εγώ έχω ξαδέρφη Άντα από τριάδα.
4: Πολύ ωραία.
2: Δεν μου λες πότε πήρες μέρος.
4: Έχω πάρει και στις 4 εκπομπές μέρος. Έχω 4 συμμετοχές. Έχω δώσει πολύ πόνο. Αυτά.
5: Και
4: στις 4.
2: Ναι, πού είπες στο Σφαίρα Password?
4: Στις 4.
2: Α, έχεις πολλές συμμετοχές εσύ. Α, μάλιστα.
1: Ναι.
2: Καλή επιτυχία. Αυτά προς το παρόν, ζωντανά από την MG Omega Ελλάς. Α, περίμενε, όχι.
1: Όχι, πάρε και την κυρία, πάρε
2: να
1: την κυρία.
2: Να μην σε αφήσω παραπονεμένη. Καταρχάς, τι ωραία μάτια έχεις.
6: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πώς σε λένε?
6: Λέει, Μαριλένα.
2: Μαριλένα, και εσύ πρόσφατα πήρες μέρος?
6: Πριν ένα μήνα.
2: Στο μήνα πάνω.
6: Έκανα δουλειά και άκουσα το password, το έγραψα. Έστειλα ο Μίκο.
1: Σε ποια εκπομπή?
6: Στο πρωινό.
1: Στο πρωινό. Εντάξει.
6: Εσείς και το πρωινό με έχετε κερδίσει.
1: Ναι. Δεν έχεις πολλές πιθανότητες.
2: Με ένα μήνυμα password βγήκες?
6: Όχι, έστειλα αρκετά στο Viber.
1: Λοιπόν, εγώ, επειδή θέλω να το πάρω πάνω.
2: Καλή κοπέλα.
1: Ναι, δεν πειράζει, διακόπτω. Ό,τι θέλω, κάνω δικιά μου εκπομπή. Λοιπόν, εγώ λέω αυτή τη στιγμή, δηλώνω ότι ο σημερινός νικητής πιστεύω ότι θα είναι παίκτης του απογευματινού.
2: Ναι, εντάξει. Είτε είναι παίκτης του πρωινού, το απογευματινού, το ίδιο μας κάνει.
1: Αν είναι το απογευματινού.
2: Ναι, θα μας πάει βόλτα.
1: Θέλω ένα 10% από το αμάξι.
2: Θες μία ρόδα, δηλαδή.
1: 10%, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε.
2: Τι εννοείς, παιδί μου, μία βόλτα θα σου κάνουν.
1: 10%, 10%.
2: Θα σου δώσουν ένα Σαββατοκύριακο.
1: Έχω άκρες εγώ να το πάρω το 10%.
2: Ναι. Μία πόρτα, ορίστε.
1: Μία πόρτα. Λέει. Κοίτα, αυτή η πόρτα εδώ μπορεί να μην αξίζει τίποτα. Αλλού μπορεί να αξίζει πολλά. Καταλαβες.
2: Δεν καταλαβαίνει κανείς τι λες.
1: Ξέρουν αυτοί που ακούω τι λέω.
2: Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς είμαι εγώ εδώ να αποκωδικοποιώ ότι λέει ο Νικόλας. Λοιπόν, ζωντανά στον Σφαίρα 102. Ποιος κάνει φασαρία?
1: Ο Καλούδης.
2: Ζωντανά στον Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8. Τι φασαρία, ποιος κάνει φασαρία, για να δω. Μιχάλη, ποιος κάνει φασαρία. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους. Είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές και θα γίνει κλήρωση σε λίγο για το MGT Hybrid Plus από την MG Omega Lass στην Αγία Παρασκευή.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
5: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σας έχω πει ότι μαζεύω λεφτά σε κουμπαράκι να πάω ταξίδι Παναγία.
2: Πόσα έχεις μαζέψει?
1: Μέχρι τώρα χρωστάω στον κουμπαρά 15 ευρώ.
3: Πήγα στην τράπεζα, σήκωσα λεφτά και ήρθα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
6: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
5: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
19: Αστά, ναι, αστά.
18: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
20: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπη!
2: Στις 18 Ιουνίου.
19: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
21: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
2: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
22: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
2: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
23: Χαρά στο πόνσο.
2: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Ιδέα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
27: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
28: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
27: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
29: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
30: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 50 70 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
2: προπονητική,
5: αισθητική,
2: διοίκηση,
5: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Άκου μουσική.
10: Άκου μουσική.
9: Νιώσε το ρυθμό.

0: και δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
3: Εδώ. Τα ακούς όλα.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
5: Πυροβολάει.
4: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα. Τώρα θα σα πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
7: Ένα θεό.
6: Ήταν στην κηδεία μου, ωραία. Εκεί ο ιερέα.
8: Ναι.
6: Και ρωτάει τη χείρα, θα τον φιλήσει πριν να βάλουμε μέσα.
7: Και
6: λέει η χείρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλειπών.
8: Ναι.
9: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
0: Πρωινό
10: σφαίρα. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
11: Τι καιρό.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Τρόποι για να καταλάβεις ότι προσποιείται οργασμό.
2: Μην κοιτάς εμένα.
1: Τελειώνει αφού της το ζητήσεις.
2: Έλα, θα κάνω εγώ τη γυναίκα.
1: Αγάπη μου, τελείωσες.
2: Έλα, ρε, μωρό, με έχεις τρελάνει.
1: Σ' αρέσει, αγάπη μου.
2: Πάρα πολύ, με έχεις τρελάνει σήμερα.
1: Τελειώνεις.
2: Με έχεις πρίξει, παιδί μου. Τι έχεις πάρει.
1: Όχι, απλά έχω ένα ραντεβού. Τελειώνει.
2: Εσύ είσαι έτοιμος.
1: Εγώ έτοιμος είμαι. Τελειώνεις. Εδώ.
2: Αυτό είναι προσποίηση.
1: Δεν υπάρχει φάση αποκατάστασης. Συνήθως όταν έχει προσποιηθεί οργασμό, μιλάει άνετα. Ενώ όταν έχει όντως πραγματικό οργασμό, δεν μπορεί να μιλήσει άνετα. Αγάπη μου, σ' άρεσε, ήμουν
2: καλός. Έλεγα που πάρα πολύ, είσαι ένα καταπληκτικός πλάκα μου. Κάνεις σήκω να πάρουμε κάτι να φάμε τώρα ένα τηλεφωνάκι να κάνουμε ένα ντουζάκι, μωρό μου.
1: Δεν σε βλέπω ξεθενωμένη όμως.
2: Χάλια είμαι, δεν με βλέπεις, έχω γίνει κομμάτια.
3: Κόμμα είναι.
1: Πώς είστε, χάλια, αγάπη μου, αφού μου μιλάς κανονικά.
2: Χάλια είμαι και πάρε τηλέφωνο να δούμε τι θα κάνουμε αύριο με το πετρέλαιο.
1: Μα δεν υπήρξαν συσπάσεις.
3: Αγάπη μου, τελειώνεις.
1: Αγάπη μου, τελειώνεις. Φυσικά το τραπέζι, ρε!
2: Μα ήμουν αληθινή!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Αλφα FM
5: 104,7. 104,7.
4: Συντονίστηκες.
6: Κόλλησες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών.

0: την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross, το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
3: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Μάνος Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

0: με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Δεκαλικά Χνάρης.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
7: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε. 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΚΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28 310 24 111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28 31 0 20 590.
8: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου μουσική.
12: Άκου μουσική.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
11: Εδώ. Τα ακούς όλα.
14: Πρωινό σφαίρα.
15: Σήμερα γίνει και ένα καυγά στο πρωί στο σπίτι Παναγιώτη.
16: Με την άντια τσακώθηκατε.
17: Με ποιον?
15: Με την άντια. Με το μολύβι.
16: Το μολύβι.
15: Να και το σπίσε τη μύτη. Εσύ είπα πρωί που σηκώθηκα και τα ξανατεύηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Το είχα αφήσει έξω για να το βάλω μέσα και να κάνω μπάνιο.
18: Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή.
15: Φώναξε ο κύριος Γιώργος απέναντι που έχει το παντοπολείο. Βοηθήσω να σηκώσουμε τα ρολά.
16: Ναι.
15: Πήγα και έγινε χάλια. Σηκώνω το ρολό, πέσα να βγά. Ήτανε ρολό κοτόπουλο.
19: Πρωινό σφαίρα 104,7.
20: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε

0: All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross, το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λιοφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
12: Η μαμά τη τη λέγανε.
13: Ελένη. Ερφέρπη. Ερμιόνη.
12: Δύσκολο όνομα.
13: Ερυφίλη.
12: Έχει να κάνει με σταύλους.
13: Ερυφίλη.
12: Όνειρό τη ήταν να γίνει.
14: Ηθοποιός. Το είπα πρώτο. Έλα, ρε.
12: Μα τι να κάνουμε τώρα.
14: Έχει πολλού πόντου. Δώσ' μου και σε
12: μια ιδέα που δεν συνέρπασε ιδιαίτερα τον πατέρα.
14: Δεν δίνονται με τίποτα.
12: Δεν άρεσε πολύ όμω τον πατέρα τη.
14: Δεν άρεσε τον πατέρα τη.
12: Όχι, όχι. Έτσι. Χάρη στην παρότρισή του, αλλά και λόγω τη ιδιαίτερη αδυναμία που είχε στον παπά τη. Έτσι αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματά του.
14: Δικηγόρο.
12: Κατάφερε όμω να κάνει κάποιε έκτακτε συμμετοχέ σε μερικέ ελληνικέ
14: ταινίε.
12: Σειρέ.
14: Σειρέ, ε.
12: Όπω.
14: Όπω.
15: Εδώ σα θέλω τώρα.
14: Χάριτες.
12: Στο Μέγκα.
13: Χάρι Κλίν.
14: Χάι Ροκ.
12: Χάι Ροκ.
14: Χάι Ροκ.
12: Ξεκίνησε να αποκτά τα πρώτα της χρήματα στην ηλικία του 17 ετών ως μεταφράστρια και αρθρογράφος στην ελληνική έκδοση του περιοδικού
14: Εικόνας.
12: Ελληνική έκδοση του περιοδικού
14: Καθημερινή. Κογκρέσο. Καλά μη φωνάζεις.
12: Ελληνική έκδοση του περιοδικού
14: Κόσμος.
13: Όχι.
14: Κομάντος.
12: Σταμάτα ρε.
14: Αλλά και σταμάτα από τίποτα.
12: Αγαπητό
14: Κοσμοπόλιτα.
13: Μπράβο ρε Παναγή, πήρες ένα πόντο.
14: Μόλις είπε αγαπητό.
12: Τον Οκτώβριο του 1988, πάμε εκεί τώρα.
14: Γιατί δεν λες 8 να πούμε να επαγγελίσουμε.
12: Άρχισε και η σχέση της με το
14: ραδιόφωνο.
12: Ναι, το ραδιόφωνο.
13: Ναταλία Γερμανού.
12: Μπράβο Νάνση.
14: Είναι Ναταλία Γερμανού ρε φίλε.
12: Είναι Ναταλία Γερμανού ρε φίλε.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
16: 104,7.
17: 104,7.
16: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
18: Πρωινό Σφαίρα.
14: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
12: Και
14: είναι σαν τη Χαλκιδική.
12: Τι εννοείς?
14: Δεν έχει.
18: Πρωινό Σφαίρα
16: 104,7.
17: 104,7.
13: Συντονίστηκες?
18: Κόλλησες. Πρωινό Σφαίρα.
15: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
14: Τι λέμε?
13: Έχεις πάρει σκύλι?
15: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψιλοπαρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας. Γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι. Δεν το. Είναι μαγκωμένο.
13: Πού θα το πάει?
15: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
19: Τι όνομα?
15: Φλάση.
20: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
13: Το τι είχες βρει και ήχο.
14: Το τι είχες βρει και ήχο.
13: Δεν τον αντέχω.
18: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
14: Ναι, γεια σας.
21: Γεια σας.
14: Καυσαέρια εκεί. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
22: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
18: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28

0: μοναδικά.
1: Αλφα. Ήρθε για να την ακούσεις.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-0-74-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
6: Ο Τοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Ότο Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Ότο Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Ότο Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
6: προπονητική,
8: αισθητική,
6: διοίκηση,
8: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
8: 28 310 24 111
6: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 861 23 20.
6: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς. Αλφα στους 104,7.
11: Πρωινό σφαίρα!
12: Χθες σου πήγε όλος να μου κάνει μαγκιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε, λέει, ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Yeah. Του λέω, σε μένα τα λες αυτά, ρε? Εγώ του λέω, κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
13: Καράτε!
14: 6 με 7, 8,
15: 9,
14: 6 με 10.
15: Πρωινό σφαίρα!
16: 104,7.
17: 104,7.
6: Συντονίστηκες?
18: Κόλλησες.
6: Κόλλησες.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω, επειδή έχω χάσει λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική, πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο φίλος μου Αντώνης. Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορώ να σου χαλώσω το χατήρι?
4: Ρε Γρηγόρη.
3: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
5: Ποιάς τίποτα να φάμε.
6: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Πέτρος Καράς,

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς, in the

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: 104.7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Ήρθε η ώρα να πω αστεία. Πώς λέγεται το σεξ που κάνουμε φορώντας τις κάλτσες μας?
5: Πώς?
4: Σοξ.
5: Θα πονέσουμε σήμερα.
4: Ήταν ένας σε ένα λεωφορείο που άκουγε Guns N' Roses.
5: Ναι.
4: Και πήγε να με κλέψει. Ξέρεις τι ήτανε?
5: Τι ήτανε?
4: Πορτοφοσλάς. Ψάχνω όνομα για μπαρ που να προδιαθέτει τον πελάτη να πιει. Πες μου ένα τέτοιο μπαρ.
5: Πες.
4: Μπαρούφα.
6: Έξι με 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9,

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
4: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.
5: Γιατί

δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω, κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω,

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Μου ήρθε ένα μήνυμα. Είναι από αυτά τα στενάχωρα τα μηνύματα.
6: Τι παιδάκι μου λέγε.
5: Ο πατέρας μου κεράτουσε τη μάνα μου. Προτιμούσε την κόμενα, γι' αυτό και χώρισα. Μετά η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο. Εγώ με τον αδερφό μου ζούσαμε στο παλιό σπίτι της γιαγιάς με τα λεφτά της. Πέθανε όμως.
6: Και η γιαγιά.
5: Και τώρα ο μπαμπάς θα δουλέψει για πρώτη φορά στα 73 του. Από κάτω γράφει το όνομα του παιδιού που μου στείλε το μήνυμα.
6: Ναι.
5: Πρίγκιπας Χάρη.
6: Άντερε βλάκα! Άντερε βλάκα πρωί-πρωί!
4: 6 με 7, 8,
7: 9, 10!
4: 6 με 10! Πάμε την πρωινό! Πρωινό σφαίρα!
0: 104,7!
8: 104,7!
9: Συντονίστηκες!
10: Κόλλησες!
9: Κόλλησες!
11: Σφαίρα Μίξ! Πέτρος Καράς in the mix!

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα ως μου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Διαβάζω εδώ χαλαρωτικό μασάζ 3 ευρώ. Είναι δυνατόν, φίλε?
7: Μόνο
8: 3 ευρώ.
7: Πού μου κλείνεις?
6: Λογικά πρέπει να ξαπλώνεις και να σου λένε χαλάρωσε. Την ερώτηση, να σε ρωτήσω κάτι χωρίς να νευριάσεις. 100% άλλος θα νευριάσει.
9: Πώς γίνεται αυτό?
7: Γιατί θα ρωτήσεις κάτι ενοχλητικό, ρε Γρηγόρη.
6: Αφού του ζητάω να μην νευριάσει.
7: Να σε ρωτήσω κάτι χωρίς να νευριάσεις.
6: Ναι.
7: Μπορείς να μου δώσεις τώρα 5.000 ευρώ.
10: Κλείστο!
5: 6 με 7, 8,
10: 9,
5: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
5: Ναι.
4: Και πήγα, φίλε, και τα έφαγα χθες βράδυ.
5: Γιατί?
4: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω, θα με ρωτήσω.
3: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το θέμα.